0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμε. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα το λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Όπως τα περιγράφει η μοναδική φωνή της Βίγκης σχολείου, είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε αυτή την πρώιμη προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα αναζητώντας την ασφάλεια των σκληρών αντιπαραθέσεων, της οξύτητας και της πόλωσης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. 573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 29 Μαΐου 1453, όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ακούγεται το περίφημο «Η πόλη σε άλλο» μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα, υπήρχε στις παραμονές της άλωσης, ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές, όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλεις διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Σήμερα, έλλειψη αυτοκρατορίας, Βυζαντίου και σταυροφοριών, έχουμε έρηδες και εμφύλεις διαμάχες για κάτι πιο πρακτικό, πιο ανθρώπινο και πολιτικό, την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και μη σας ακούγεται ασήμαντο, ίσως και παρακμιακό, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι η πραγματικότητα και έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για 10 εκατομμύρια Έλληνες, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσει δημοσκοπικά στις πρώτες μετρήσεις, έχει δημιουργήσει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Ένα μπιφ που λένε και οι νεότεροι, που δείχνει σε πρώτη φάση να παίρνει χαρακτήρα επιβίωσης. Ακούστε και βγάλετε συμπεράσματα. Το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, λέει ο υποψήφιος βουλευτής ο Παναγιώτης Δουδουνής σε συνέντευξή του. Και προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτίμησε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας την ενίσχυση των ποσοστών του. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Δουδουνή? Γιατί, όπως καταγγέλει, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Αυτά λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδούνης, στενός συνεργάτης Νίκο Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Όταν πάμε, λέει, σε διλήμματα δεύτερων εκλογών, η τάση είναι στη δυνητική ψήφο, από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ και συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπηρώσεις. Το λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, τα έβαλε με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή, είπε ότι νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις επίσης δεν γίνεται. Και είπε ότι πιστεύει ότι πριν τις εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα το κρίνει αυτό και θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς στήριξη από εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν προστάτες και χορηγούς. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα είπε ότι το να βιώνουν δημοσκοπήσεις από τις ίδιες μέρες και να δίνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος νομίζω είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νέα εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αργότερα βέβαια οι αναπληρωτές εκπρόσωποι προσπάθησαν να λιάνουν αυτή τη θέση που εξέφρασε η κυρία Κούφο Νικολάκου, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια πολιτική κουλτούρα με την Ελλάς. Είπαν λοιπόν οι αναπληρωτές ότι δεν εννοούσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε την ηγετική ομάδα, όχι τους ψηφοφόρους, όχι τους οπαδούς του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νιφούδης, ένας από τους αναπληρωτές, είπε ότι είμαστε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι με την ηγετική ομάδα.
Αν ισχύσουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, φαίνεται ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι την επόμενη, μέχρι και τις κάλπες δηλαδή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Πλησιάζουμε, είμαστε μία ανάσα από το Άγιο, από το Άγιο Πνεύμα, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε άνοδο στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking. Υπάρχει αυξημένη διάθεση για ταξίδια, όπως δείχνουν για το τριήμερο, με στοιχεία που καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι. Οι αναζητήσεις λοιπόν από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% και ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρσι, ενώ σημαντική παρουσία στην δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, δημοφιλέστερος προορισμός είναι το Ναύπλιο, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση, και αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδος. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα Χανιά, είναι η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Ρώμη και το Παρίσι, που παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας δεύτερη και τρίτη θέση, με μειώσεις όμως 2 και 3%. Η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο, η Βαρκελόνη είναι ακόμα προορισμοί που κάποιοι συμπολίτες θα πάνε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ πολλοί ετοιμάζονται λοιπόν να πάρουν μια ανάσα, να κάνουν μια σύντομη εκδρομή για το τριήμερο, υπάρχει από την άλλη μεριά η εστίαση, η οποία βλέπει με προβληματισμό τα νούμερα όπως τα καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς σε πολλούς επαγγελματίες εστίασης αφήνουν άσχημη γεύση, καθώς ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 2 δισεκατομμύρια 141 εκατομμύρια έναντι 2 δισεκατομμύρια 184 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σε πραγματικούς όρους είναι κάτω 1,9%, αλλά με τον πληθωρισμό είναι πάνω από 3%. Η επίσημη ανάλυση εστιάζει την ακρίβεια στη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στους τουρίστες που επιλέγουν street food αντί εστιατόριο. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται ανοιχτά, αλλά το γνωρίζουν οι παράγοντες της εστίασης και λένε για τα αλκοτέστ. Λοιπόν, από τότε που οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά στους ελληνικούς δρόμους, η καταναλωτική συμπεριφορά στην εστίαση έχει αλλάξει με τρόπο που δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, αλλά γίνεται αισθητός σε κάθε μπαρ και σε κάθε εστιατόριο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εστίαση έχει υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με την περίοδο πριν τους ελέγχους, ένα νούμερο που κάνει το γύρο της αγοράς και προκαλεί ανησυχία. Το σκεπτικό του πελάτη έχει αλλάξει. Αν οδηγείς δεν πίνεις, και αν δεν πίνεις ίσως απλά να μην βγεις ή να βγεις νωρίτερα. Να ξοδέψεις λιγότερα σε μια χώρα που η πλειοψηφία των εξόδων γίνεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξίσωση είναι απλή. Σε περιφερειακό επίπεδο τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μεσσηνία με 14,8. Η Αττική είναι περίπου στα επίπεδά της, έχει οριακή πτώση, αλλά εξαίρεση είναι στη Σαντορίνη, όπου υπάρχει άνοδος 24,2. Στο νησί δεν χρειάζεται μετακίνηση με αυτοκίνητο, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος να ανέβει η κατανάλωση. Δεν ανησυχεί ο πελάτης για αλκοτέστ και έτσι είναι αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, μένει ο πελάτης μέσα στο σπίτι και υπάρχει η λογική ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πιω χωρίς φόβο μέσα στο σπίτι μου. Η λογική του, αν πιω ένα-δύο ποτά θα πρέπει να πάρω ταξί, είτε να ρισκάρω, το ταξί κοστίζει, άρα η βραδιά γίνεται ακριβότερη και το ρίσκο αποθαρρύνει, άρα η βραδιά δεν γίνεται καθόλου.
Βέβαια, από όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κερδισμένοι που δεν είναι άλλο από τις εταιρείες με τα delivery που βεβαίως έχουν αυξήσει σημαντικά το τζίρο τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως οι επαγγελματίες εστίασης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ζητήσουν να μην γίνονται αλκοτέστ, να μην γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα που καταγράφει μείωση στα έσοδά σου. Κατά τα άλλα πάντως πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Ήδη τα πρώτα σήματα φάνηκαν στην Δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα, αλλά φαίνεται και από τους χάρτες εποχικής εκτίμησης. Το επικατέστατο σενάριο προκύπτει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να διεκδικεί στην κατηγορία θερμότερο από τα κανονικά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο χάρτης ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τώρα, οι μετεωρολόγοι κάνουν δύο σχόλια, ότι μπορεί η μέση εποχική θερμοκρασία να βγει υψηλότερη επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ακραία επεισόδια, να έχουμε δηλαδή πολλούς καύσωνες και όλα τα παρεπόμενα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αυξημένες λοιπόν πιθανότητες να είναι το καλοκαίρι γενικά πιο ζεστό, αν και στο εσωτερικό του τριμήνου θα υπάρξουν και φυσιολογικά ή και πιο δροσερά διαστήματα. Πάντως έλεγαν χθες οι μετεωρολόγοι που μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε από τώρα το εποχικό σήμα για την Ελλάδα με τον καύσωνα που καταγράφεται αυτό το Μάιο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια περιοχή της Ευρώπης βιώνει ήδη ένα έντονο θερμό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ευρύτερη περιοχή θα έχει καυτό καλοκαίρι. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα πέσει λίγο θερμοκρασία, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές ημέρες ο καιρός θα είναι καλός. Η μέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, θα βρέξει το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένει τηλεοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-29 βαθμούς, στα νότια 30 και στη δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παραδοτικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού η συννεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 20-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1824, ο ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης Κωνσταντινούπολης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σήμερα ως ΑΕΚ. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Τέτοια μέρα το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγες δεκαετίες. Τέτοια μέρα, το 1917, γεννιέται ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το 1922 ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής και το 1935 ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Λοιπόν, το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φεύγει από τη ζωή, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έγινε πολύ γνωστός με την ταινία Ξένιαστος Καβαλάρης. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-93 και ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Νίκο ο οποίος μας γράφει καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα λοιπόν με αισιοδοξία. Καταλάβουν τα παιδιά, θα πούμε και στη συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι σήμερα είναι μία μάχη, δεν είναι η μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. Θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές μάχες σε όλη τη ζωή, αλλά βεβαίως είναι μια κρίσιμη μάχη για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοιμηθήκαμε με συμφωνία, με μια συμφωνία που είχαν, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Βανς, περιμέναμε να την εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάτι το οριστικό, και ξυπνήσαμε με εκτόξευση πυράβλων από το Νότιο Ιράν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Αυτά λοιπόν, κάθε φορά που πλησιάζουμε, κάθε φορά που φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία, κάθε φορά που πέφτουν λίγο τα καύσιμα, έρχεται κάτι και ξανά ξεκινάμε από την αρχή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεγλιστρά το ιρανικό πετρέλαιο από το μπλόκο που έχουν στήσει οι Αμερικανοί στα στενά του Ορμούς, σε μια ναυτική λοιπόν νεκρή ζώνη, 45 μίλια ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας. Υπάρχουν δεξαμενόπλια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο που υπόκεινται σε κυρώσεις και περιμένουν να μεταφορτώσουν σε πλοία με προορισμό κινέζικα δηληστήρια. Κατεβάζουν μουσαμάδες και άλλα αντικείμενα πάνω από τα ονόματα των πλοίων και χρησιμοποιούν μαύρη μπογιά να αποκρύψουν τους αριθμούς ταυτοποίησης. Κάνουν μια περίτεχνη περιπλάνηση, υπάρχουν περάκτιες συναντήσεις, γνωστές ως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε άλλο πλοίο, προκειμένου να αποκριβεί η πρόλευση του πετρελαίου πριν αυτό αποσταλεί στο μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν. Αυτές οι παράνομες μεταφορτώσεις αποκαλύπτουν ένα βασικό πλεονέκτημα του ιρανικού καθεστώτος και ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο έχει κατορθώσει να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να πουλά το πετρέλαιό του, επισημαίνει η Wall Street Journal. Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο μηχανισμός παράκαμψης του καθεστώτος εξακολουθεί και αποφέρει κρίσιμο σκληρό συνάλλαγμα. Η Wall Street Journal παρακολούθησε πρόσφατα από κοντά αυτή τη δραστηριότητα σε επίσκεψη σε σκάφος στις 8 Μαΐου. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είδαν το Catalina 7, ένα γυρασμένο πλοίο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς ιρανικού αργού, να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω ενός σωλήνα σε πλοίο το οποίο το όνομα είχε καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Έτσι λοιπόν, συγκροτούν ένα σκιώδη στόλο, μια περιπλανόμενη αρμάδα εκατοντάδων πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο σε καθεστώτα υποκυρώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Ρωσίας. Το Ιράν βασίζεται σε τέτοια δεξαμενόπλια για σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών του πετρελαίου του. Η αποτυχία λοιπόν της Ουάσιγκτον να ανακόψει το στόλο αυτόν, ο οποίος έχει διαγκωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει στην εξήγηση γιατί το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχτεί τόσο ανθεκτικό. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να στραγαλίσει το λαφρεμπόριο, η Τεχεράνη αποκόμισε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έσοδα από την Κίνα μόλις πέρυσι. Και αυτό βεβαίως είναι μια βασική οικονομική σανίδα σωτηρίας του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα λάβανε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη χώρα, ή περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί και πετρελαιοφόρα τα οποία πήγαιναν από το Ιράν προς την Κίνα μέσω των ακτών της Μαλαισίας. Και φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει σε δεξαμενόπλια που έχουν αποπλέψει όμως από τα στενά του ορμού πριν τον πόλεμο περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, που αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα θησαυροφυλάκιο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορούν να τους δώσουν, να τους προσδώσουν έτσι δύναμη για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές, γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα πάνω κάτω και μαθαίνετε αυτά τα πάνω κάτω που αφορούν τις δραστηριότητες όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Τώρα πίσω στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, λέγαμε και στην εισαγωγή ότι υπάρχει άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κόντρα που υπάρχει. Η πόλωση έχει φτάσει σε αρκετά ψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης σε αρκετά ψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης άσκησαν

Τι άλλο είπε ο κύριος Σπυρακάκης? Είπε ότι το πιο ωραίο που άκουσε για, για το όνομα του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, το όνομα Ελλάς, η νεολαία θα λέγεται ΕΠΟΝ, ρώτησε. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε με αίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες, άκουσα μια λογική και ρητορική του προχθές και αυτό δεν ανήκει στο 2026. Το θέμα είναι να θέλουμε μόνο ρητορική και τσιτάτα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Την τελευταία φορά υποσχέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις να φορολογήσουν τον πλούτο και φορολογήσαν τη μεσαία τάξη. Όταν ακούω λίγο λεξιλόγιο Πασόκ του 1980, λίγο συμβολισμούς αριστερά και λίγο πλουτοκρατίες, όλα αυτά είναι ένας κόσμος και μια χώρα που δεν θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος και θα τα ξαναζήσει. Λοιπόν, για τον κύριο Ανδρουλάκη σας είπα ότι θεωρεί ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του Παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ, λέει, ότι έχει πολλούς μνηστίες η θέση αυτή, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο κύριος Πυρακάκης για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία από χρήματα που έχει. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται στην κοινωνία και διευρύνεται και στηρίζεται η κοινωνία και για τα ενίκια και για τους συνταξιούχους και για στοχευμένα μέτρα όπως τα 150 ευρώ που θα δοθούν για τα παιδιά. Και αυτό αφορά ένα μέτρο που αφορά το 80% των οικογενειών. Ωστόσο, ο κύριος Πυρακάκης δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά το τι θα γίνει με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είπε ότι το πετρέλαιο δεν βλέπει να γυρίζει γρήγορα στα 70 δολάρια. Θα δούμε πόση πτώση, πόσο γρήγορα και θα το λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή μας. Είπε ότι υπάρχει επιδότηση όσον αφορά το ντίζελ, γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Το αξιολογούμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου. Και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παρατάθηκε και το Fuel Pass, είπε ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, θα αντιδράσουμε ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν κλείνει δηλαδή την πόρτα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το Fuel Pass εάν συνεχίσει η τιμή της βενζίνης να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ, είδα ότι παραμένει εκεί στην ζώνη του 2.10 στην Αθήνα σε πάρα πολλά πρατήρια, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί μια ισχυρή αποκλιμάκωση στις αγορές τόσο του Brent όσο και του αμερικάνικου αργού. Δηλαδή είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σαν να μην έχει γίνει αυτή η πτώση. Από την κυβέρνηση όμως και ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε κριτική προς τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι για το όνομα Ελλάς που επέλεξε, είπε ότι πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης που κόστησε πολλά. Είπε λοιπόν ότι το όνομα Ελλάς το χαρακτήρισε φρικτό γιατί θυμίζει εποχές εμφυλίου. Πρόσθεσε ότι το αστέρι του Τζεγεβάρα στο σήμα του θυμίζει και λίγο το 17 Νοέμβρη και είναι ανατριχιαστικό. Και καλό θα είναι, είπε επίσης, να έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, αλλά θα πρέπει να μας πει που βρήκε τα λεφτά, αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά, που κοστίζει πολλά λεφτά, και ένας άνθρωπος και ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα, με μηδέν στα ταμεία, πρέπει να μας πούν από πού πληρώθηκαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Αριοπάγο, γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν σήμερα όνοματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν τον προδιαθέτει θετικά. Μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν το φάκελο. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Ο κύριος Γεωργιάδης? Είπε ότι με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polls, που δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε από την πολιτική το 2023, ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό, και ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2017. Ο πήχης του κύριου Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση. Συνέχεια, και ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη σε βάρος του και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο. Θέτω ζητήματα πολιτικής και ηθικής φύσεως. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά, γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε για μία εβδομάδα πριν από το μνημόνιο επί Πασόκ ένα ακίνητο στο δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά επανήλθε στη συνέχεια.

Είπε ότι είναι εντελώς αδιάφορο πολιτικά το θέμα για αυτόν, αλλά θα κριθεί στο δικαστήριο αν υπάρχει ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εξήγησε πάντως ότι για τον ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού κόσμου και δεν κάνει για την πολιτική. Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα το βλάπτει είχε ξεχαστεί. Με τη μήνυση που έκανε ξαναπέζει και όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα ξαναπέξει. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε γιατί δεν κάνει για τη δουλειά της πολιτικής. Λοιπόν, φαίνεται πάντως στο Πασόκ ότι επειδή έρχεται ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων και σήμερα θα υπάρξει δημοσκόπηση και νομίζω και την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει καινούρια δημοσκόπηση, άρα θα έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Το Πασόκ πάντως περνάει στην αντεπίθεση όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Θα στραφεί στα δημοφιλή του στελέχη και στους βουλευτές του Πασόκ που διαθέτουν σαφές εκτόπισμα στην κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, εκεί που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του Πασόκ έναντι του καινούργιου κόμματος, και θα επιχειρήσει το Πασόκ να φρενάρει το σχέδιο και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θεωρείται λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία θα αναλάβει τα κορυφαία στελέχη το καθημερινό bras de fer προς τους υπουργούς, αλλά και με νέα στελέχη που θα υπογράφουν βεβαίως το τι έχει γίνει καθημερινά ή τις προτάσεις του κινήματος. Αρκετοί σκιώδεις λοιπόν θα προκύψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα υπάρξουν και βουλευτές ή στελέχη του κόμματος τα οποία θα παίξουν αυτό το ρόλο. Βεβαίως τα πρώτα μηνύματα από τα γκάλωπ έχουν θορυβήσει και τους πιο αισιόδοξους στο Πασόκ και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει ένα προβάδισμα, εκτός από το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται από το κόμμα Τσίπρα όσο και την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αν και σε αυτό αφιβάλλουν, καθώς υπάρχει και η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, σήμερα είναι και οι πανελλαδικές, θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες. Ήδη οι θεματοδότες έχουν ετοιμάσει τα θέματα, όλη τη νύχτα ήταν μια πολύ κρίσιμη νύχτα. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Παραδοσιακά αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται την πρώτη μέρα και σηματοδοτείται έτσι η επίσημη έναρξη της πιο απαιτητικής εκπαιδευτικής δοκιμασίας της χώρας. Έχουν ειδοποιηθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων από μέρες και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων. Το βράδυ υπήρξε η διαδικασία της επιλογής. Στη συνέχεια οι λίτες κοίταξαν για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή παρανοήσεις στους μαθητές. Οι εισηγήσεις λοιπόν ήταν τα θέματα να εξετάζονται εξονυχιστικά, να ανταποκρίνονται στην ύλη και να διαβαθμίζεται σωστά η δυσκολία και να επιτρέπεται η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα από τους υποψήφιους, ώστε να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι στις πανελλήνιες και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία μάχη, δεν είναι η μάχη της ζωής τους, αλλά είναι μία μάχη από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους οι υποψήφοι.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από το ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο που μας λέει εδώ, σχολιάζει για τους εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν παρόμοιες διαδικασίες και αυτοί που περιγράφαμε προηγουμένως για να φέρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως λέει και για τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας με τα δικά του λεφτά, λέει, για την εκδήλωση. Αυτά τώρα βέβαιως, αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει λεφτά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το τι κάνει, πώς αξιολογεί τις δικές του εκδηλώσεις. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την περίφημη Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Wall Street Journal για την επιστολή προς τον Επστάιν και ζητά 10 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Βρήκε μια καλή δουλειά τώρα. Καταθέτει αγωγές. Θυμηθείτε ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά του BBC και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης. Άρα, όταν με το καλό τελειώσει η τετραετία ως πρόεδρος, αν κερδίσει κάποια από αυτές τις αγωγές, δεν θα έχει να ανησυχεί για το μέλλον του. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο σήμερα. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, με μια έτσι φωτογραφία που καταγράφει την ένταση της στιγμής, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, και δίπλα του ο Υπουργός Αμήνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν τον Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλα αντέχει το ηρώδιο, τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητου των ανθρωποειχητικών συχνοτήτων, καθώς και το βαθμό καταπώνησης του νότιου τείχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών, θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις Express για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Η Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τι σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Το μάταξι μου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα και 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών. Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο της αυτοδιοίκησης. Είναι ο φόρος που λέγαμε προχθές, που ουσιαστικά, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, τριπλασιάζει τον φόρο, τον δημοτικό φόρο. Σάλος, σκύλος ρομπότ στην μάχη με τις πυρκαγιές. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, με το δηλώσει του κ. Πυριακάκη που σας αναφέραμε προηγουμένως, είπα Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς, επίθεση καρθιανού σε Πασόκ και Τσίπρα, Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογοναθράκων στο Νότιο Αιγαίο, ψήφος εμπιστοσύνης. Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Μητσοταγική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς του Μαξίμου, δημιουργεί οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από το αποτελέσμα των νέων μετρήσεων, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διευολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει εφορία. ΑΔΕ, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολεκτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πληρώναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φορολέγχων.

Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και, και της Ελλάς, είπαμε για την κόντρα από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ένας πολιτικός ο οποίος έχει περάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όμως πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, είναι από τους πιο έμπειρους στην πολιτική, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε πολιτική αυτοκτονία την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Τουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό που έκανε, θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία, λέει. Δεν έχω καμία σχέση με το, λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο, είναι όλη του η πρακτική, ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε γιατί αυτού του είδους ο λόγος ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι η περίοδος του ήταν η περίοδος της απόλυτης στάθησης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας αναρωτής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε τους τροχονόμους διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνά. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι βλέπω από τη μία ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα, αλλά ο λόγος ήταν του Γιώργου Παπανδρέου, ένας λόγος ευαίσθητος και γενικός προοδευτικός. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα που θυμίζει βεβαίως, που παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, αλλά τα σύμβολα, ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιγραφή των λόγων του Γιώργου Παπανδρέου και χρησιμοποίησε τα σύμβολα του Ανδρέα. Θα δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα περιμένουμε μια νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Νομίζω η Opinion Poll θα ακολουθήσει δημοσκόπηση την ερχόμενη Τρίτη και έτσι θα μάθουμε τώρα σιγά σιγά, μία μετά την άλλη οι εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πολιτικό σκηνικό και πώς θα πορευτούμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Είναι κρίσιμες οι επόμενες 45 ημέρες στη μάχη αυτή, τουλάχιστον δημοσκοπικά για τη δεύτερη θέση, αλλά και πιο κάτω για το πού θα σταθεροποιηθούν τα κόμματα, κυρίως αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟ και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινούμενη άμμος και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες, τις οποίες θέλουν τα μικρότερα κόμματα, θα δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ΗΠΑ, τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα επιτέλους.
1: Ωραία η Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε καλά τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκη είναι εδώ πέρα. Μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και θυμάται πρόσφατες. Ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, να λες, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι. Σε ενδιαφέρον τον
1: ναι.
0: άλλον που έχει παιδί που δίνει Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: εμένα πάντως μια φορά που με διάβασε παραμονή ο μπαμπάκας μου, τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Ναι, παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει, δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά τη Μαρία Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει, έχουμε τον άνθρωπό μας.
1: Σε όλα, αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας.
0: Να μην του πούμε.
1: Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην πω. Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει Πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δει τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Εντάξει, μου ρίχνει και 15, αλλά δίνει Πανελληνία ο Άγγελος.
1: Κάτι Κυλιακού. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber.
1: Αθυμάσαι,
0: θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στην Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
2: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
0: Πολλά.
1: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ψυχάλιζε. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζ, ίσα για να μου το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Γιατί δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι.
0: Έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται έχει σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρ είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Σαβαγιάρ, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά, όλα με το καλό.
1: Ναι, καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλγας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω, αρέσει.
1: Αυτό, είναι το πεπτικό σύστημα.
0: Το μου χτυπάς
1: την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Και μπαχαουλά.
0: Ναι, το μπαχαουλά.
1: Μεγάλος προφήτης ο μπαχαουλά.
0: Μπαχαϊσμός. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρεις.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στην την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαΐ. Πώς τον Μπαχαούλα.
1: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
0: Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων της Βερλανιδιάς.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βερλανιδιάς?
0: Τα μελανίδια μάλλον.
1: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυρτζίδες είναι, ναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βερλανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
1: Ξέρω εγώ. Τα Βερλανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
1: Κοκοβά. Κόκορας κρασατός.
0: Δεν τα ξέψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού?
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάσμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
0: Ναι. Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει,
1: έλα σε παρακαλώ,
0: μου λέει, ναι, εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μουχλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε τάπητο καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με το τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπες ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παραδοσιακά αυξημένα συννεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε λάσπωσε το
0: παλμπρίτσα. Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές συννεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Πόνισο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες. Αυτά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτικές 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
0: Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει, Κατερίνα, σήμερα δίνουμε. Με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρουμε το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Το Σαββάτο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Γιατί τα ξέστρωσα. Λέω, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Δεν θα ανεχόμουν, α πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και ο Διονύσης μπορεί να γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμω.
1: Τη Αγία Υπομονή.
0: Οσία.
1: Τη Οσία.
0: Οσία είναι χειρότερο. Είναι. Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Εθελμπέρ του Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω πού ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει
0: και
1: το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Η Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
0: και
1: Ιταλία.
0: Και ούνα φάτσα, μία... ούνα
1: ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν τα Μπόνα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
1: Λουίζα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφταν κάτι αλεξιωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλετε να το βρω να σας το πω, το τραγούδι, το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
1: Να μας το πεις κιόλας.
0: Όχι να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στο κύριο Σολομώντα, είναι στο δρόμο. Καλή πουσουκού, καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο, τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Αυτά τα μενιξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μενιξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη, 23 βαθμούς ηλιόλουστη τη μέρα από Νίκη Αλάρισσα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδες. Εκεί.
0: Τάξε,
1: πέσαμε μέσα. Πέσαμε μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι. Έχει πρόστιμο. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνο από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντια από το Βόλο.
0: Έλα, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
0: Ρωτάω να στο Φούτζι.
1: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπως ναι. Μπαίνεις στο Τόκιο, κάνεις αριστερά. Λοιπόν, ναι. Laid back, ρε, εσύ.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι. Συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία.
0: Πολύ.
1: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστική.
1: Δίκιο έχετε.
0: Ναι. Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι οι Χουσέιν τους λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές. Καλημέρα, χρονιά πολλά,
0: Χουσέιν. Πώς θα γυρίσουν.
1: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο. Και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Πήρες άλλο εσύ.
1: Α, θα πω εγώ. Το 1924, που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία. Οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι. Από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους, λοιπόν, νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0. Κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Το Champions League, δηλαδή. Όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου. Ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μάση παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Πέτυχαν. Το πέτυχαν, χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Γιάννη Ξενάκης, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι, και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ό,τι και εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι, αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας,
0: ναι,
1: ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
0: Βέβαια.
1: Αυτό,
0: ναι, το ξέρω, ναι, το ξέρω.
1: Αυτό δεν μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα, είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξεχνάς.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Φοβερή
1: φωτογραφία.
0: Φοβερή.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
1: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι... Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία.
0: Και εγώ τώρα.
1: Από την Ιαπωνία.
0: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι ντροπή προς τον άνθρωπο. Ναι,
0: αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τελευταίους.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα.
1: Βγαίνουμε, γεια σας. Mm.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε από την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορου που έχουν χάσει διάφορου.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα τη.
0: Ναι. Where is my husband?
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό ψάχνουν τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύνεται στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ, πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα?
0: Πώς είναι?
1: Κοίτα, μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη σήμερα?
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφο σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπε.
0: Ξύπνησε στη
1: δεν μία. Δεν έβλεπε, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μόνο.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό να μας πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση. Ναι, γελάει. Με το διαστημικό σταθμό να μας πει καλημέρα.
1: Ναι.
0: Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την είδε την είδηση.
0: Την είδα αυτή την είδηση.

0: γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, ναι, λέει. Ναι. Έχουν εθιστεί πλέον, ναι, και έχει περάσει το DNA τους,
1: ναι,
0: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιάνουν άκη.
1: Όχι,
0: νομίζω,
1: όχι, όχι, όχι, κάνανε επιστημονική
0: καμιά θεωρία τέτοια.
1: Τέτοιο, έρευνα.
0: Έρευνα ολόκληρη,
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά, δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να
1: ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρες Διονύση, τι κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είσαι μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχεις γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει.
0: Όλα εξηγούνται,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ. Αυτά.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πούμε μετά τη ιδιοσιογραφία.
1: Ναι, είναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό,
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή,
1: ναι,
0: ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο,
1: ναι,
0: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τρίμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, ο Σονούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βάντς. Για όποιον πιστεύει τον Βάντς. Εγώ όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι,
1: έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι, καλό είναι.
0: Ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. Ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία,
0: ναι, ως αρέσει, ε.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα, ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε, τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς.
1: Να φύγουν, πάει, ας πούμε,
0: να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, να πας στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να γυροβολημένο στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι, να φύγει.
0: Τα πλοία πρέπει
1: αλλού
0: να μετακινούνται,
1: ναι, ναι,
0: και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί να
0: φύγουν. Αν φύγουν από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε
1: όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, μπράβο. Αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνς και πυράβλους,
1: ναι,
0: και τέτοια. Έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Καλά, έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα
0: στη Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία, για
0: ναι,
1: σου
0: λέει, ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του ντρόουν, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντ 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μπήκε στον εναέριο χώρο της, και όχι μόνο μπήκε στον εναέριο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμούς σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα,

0: Μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά drone φεύγουν από την πορεία τους, εκτρέπονται από την πορεία τους, γιατί χρησιμοποιούν μέσα, μπας περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε, και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά, θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα ρωσικό ντρόουν. Αυτό. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβες. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Όπω δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του. Βάζανε σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτεί. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια εφαρμογή. Δεν υπάρχει μια. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει. Ναι, λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. Το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους, να πούμε.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
1: Εσύ στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστουρώνει.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας, θα ήθελε.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Χτες.
1: Με αφορμή αυτή την. Μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω. Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος, οι δημοσκοπήσεις που κάνει είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλει, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή την δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι, και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Βγήκαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
2: καλημέρα,
1: Κώστα.
2: Παιδιά.
0: Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι,
2: ανάποδο,
0: Δούκα.
2: Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Θα είστε Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
2: Θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξουμε εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρα 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε, έτσι, που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν ή συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει. Ναι,
0: δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, στο ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και, ούτε, και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι,
2: ναι. Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένα είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαναγχωθεί. Είχα ξαναγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Ότι έκανα και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσει. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσει του χρόνου, ξαναδιαβάσει, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Και δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που
2: αγχώνουν
1: τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ή τα άνοι επιτάς. Αυτό.
0: Ή Γιούρια.
1: Πάνε και στείλονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός για να σου το έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν. Ότι,
0: να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Δεν θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Να μην σηκωθούν, δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
1: Τα παιδιά.
2: Γιατί λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή στι παλαδικέ στιγμέ. Τώρα θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
1: Αυτό.
2: Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα. Ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξεστή, είναι αυτό.
2: Εδώ μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτή που δεν ξέρουν. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό. Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, να πούμε και σε ένα αυτό σε μια γυάλα μέσα να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ κατά απόγευμα, το 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθισε πάλι, μου λέει, και δουλειά. Μίλησε εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και πού να σου εξηγώ.
0: Και πού ναι.
1: Και πού να σου εξηγώ, ναι.
0: Και μακάρι η ζωή του και το μέλλον του και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει μια ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και ναι, λίγο πάνω ναι, και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και
1: ναι.
2: Τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν. Τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο, να τα ξέρεις από πριν, είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή, ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, ακούγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι ναι. Όπου είμαστε οι τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας, και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι,
0: ναι.
1: Αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων,
2: ναι.
1: Θα κάνατε το ίδιο?
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντατα.
1: Εσύ?
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό?
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
0: Στο Λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο Λιβάδι. Ναι.
2: Θα πάρουμε μετά μετάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Οι απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο.
0: Εσύ θα κάνεις το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: που είμαι, αλλά εντάξει.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει. Πριγκίψα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Την Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει η Μαριτίνα. Είδες, ρε παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή,
1: ναι.
0: Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα,
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε
1: βέβαια,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα σιριζαϊκά.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα,
1: πολιτική.
0: Αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι.
0: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
1: Έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποίησεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο, ανεμιβόρη στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: αυτό έχει δύσκολους στίχους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το μάθεις.
0: Δεν το ξεχνάς μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Για όποιους μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Earth Echo, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν. Όλα τα ραδιόφωνα της Earth κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε. Δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της Earth θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live το ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα.
1: Α, ναι.
0: Αν έχετε δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και ακούτε μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό, φαντάζομαι, αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα. Αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε, κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας. Δηλαδή, κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτά.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή, έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο.
1: Παιδιά,
0: έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Δεύτερον, η λύκη είναι είδος υποεξαφάνιση δήθεν. Στην Ήπεθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκους συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
1: Το λέτε μεταφορικά αυτό ή...
0: Όχι, όχι, κυριολεξία. Τα έχει με τους λύκους και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
1: Δεν έχει γεμίσει λύκους, παιδιά.
0: Όχι, έτσι πιστεύει.
1: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
0: Ναι. Αφού λέει στο αγούρο βλέπεις μόνο λύκους.
1: Πού?
0: Έτσι λέει.
1: Πού?
0: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Ρωτάω, ρε, δεν ρωτάω σε ένα μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
0: Φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο τότε που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
1: Εντάξει,
0: μες στο νερό.
1: Θέλανε να δροσιστούνε.
0: Ναι, και αυτά.
1: Κάνει ζέστα.
0: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια γιατί θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι,
1: εντάξει,
0: 30 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
0: Κάνει.
1: Υπόλοιποι.
0: Κάνει, εκεί κάνει.
1: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
0: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36,
1: όχι,
0: αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
1: Είναι σαν 45 αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το
1: εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήταν. Στον Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
0: Εντάξει.
1: Να κολυμπάει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι,
1: δεν
0: αλλά συμβαίνουν. Εντάξει.
1: Λέω...
0: Ήταν καρχαρίες ή ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
1: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
0: Δαγκώνει. Και αυτό
1: θα περπατούσα στο νερό σαν τον Ιησού.
0: Ναι, και αυτό
1: θα κάνω.
0: Μην γίνεσαι βλάσφημη.
1: Δεν γίνεσαι βλάσφημη. Λοιπόν, περιγράφω τι θα έκανα.
0: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
1: Καλή επιτυχία σήμερα. Στην Αφροδίτη.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
0: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια. Και ωραίο όνομα. Λοιπόν.
0: Μας ακούει. Μας ακούει η Αφροδίτη.
1: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό, όλα με το καλό.
0: Απλά χαιρόμαστε. Ναι.
1: Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί,
0: ναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο.
0: Άγγελε, καλή επιτυχία.
1: Στα εξεταστικά.
0: Θα μας ακούει και ο Νίκος τον Άγγελο. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούνε.
0: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Δεν το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα, λέει, όλοι ο Παναγιώτης. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Μπάσχε, δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Θα δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 8 να είναι στις αίθουσες.
0: Για πες.
1: 8.30 ξεκινάνε εξετάσεις. Μερικές φορές καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό. Ναι. Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τις εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
0: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις στο,
1: δελτίο, ρε,
0: στο κινητό GovGR. Αλλά τα κινητά τα παραδίδεις.
1: Άστα την GovGR τώρα, ναι. Στη λό μπλε ή μαύρο, το πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί,
0: ναι,
1: μαζί του.
0: Uh-huh.
1: Όχι smartwatch. Απαγορεύεται το smartwatch.
0: Ορθώς.
1: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
1: ιστορία.
0: Ιστορία. Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένιση. Ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί
1: και μπορούσε να
0: θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, εν πάση περιπτώσει. Και να πούνε, αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
1: είναι του, Κόντε Διονύση.
0: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
0: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
1: Ναι. Αφού δεν έκανε και φασαρία, τι να πω.
0: Όχι, δεν έκανα φασαρία. Το κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε για εσάς. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ποια ληστεία στα καύσιμα? Παγκόσμια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή είναι παγκόσμια.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο. Ναι. Αυτό
1: κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: δεν
1: διαφωνείτε.
0: Ναι, όχι, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι. Ναι, πάμε. Άλλο.
1: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
0: Θα κάνουμε διάβημα. Γιατί θα κάνουμε διάβημα? Γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχω, είναι πλέον στα χέρια του
1: Υπουργού Εξωτερικών,
0: το πόρισμα που έκανε που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όχι, δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί, να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμένο τι έγινε. Κανείς δεν το έχει λυμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
1: Γιατί για να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
1: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
1: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο?
0: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει
1: ένα σπίρι
0: Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρεις? Κανείς δεν ξέρει, εσύ ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
1: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
0: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Καλά, δεν παραδώσουν ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα ουκρανικό.
0: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
1: Ναι, ουκρανικό αυτό
0: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει οπουδήποτε.
1: Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης για κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
0: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Δεν θα το πω.
1: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν ακούσει να το λέω.
0: Βεβαίως. Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκες?
1: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε
0: το πρώτο ηλεκτρικό.
1: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημη οδηγή, ας πούμε, από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
1: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντσο Φεράρι να μπαίνει γραμματέας μέσα στο γραφείο του και να του λέει: σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτός γελάει. Ναι. Δεν ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το αυτοκίνητο. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Φεράρι αυτό το πράγμα.
0: Μα συγγνώμη, η πιστή της Φεράρι, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κατά τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούσατε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος ήχος. Καταλάβεις, ακούσει ένα. Πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτση ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθένας.
1: Ωχ, ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν έπρεπε, αυτό να, δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκίνητα
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Γιατί κάνει συνειρμούς και πονάει καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούσατε ένα θόρυβο που είναι ξένος.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Oh, θα με μαλώσει ο Σελίνα Σκύλε. Να προσέχω την αλεία. Λέω Κωνσταντίνο. Ναι. Τι καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, πες, για πες.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, έκανε ένα θόρυβο το τζάμι.
0: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις. Και δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ωραία.
1: Πήγαινα...
0: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή, ναι, μέσα. Ρωτήτε σε τσερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει.
1: Εννοώ.
0: Συνολικά.
1: Άστα. Ναι.
0: Άρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τη μισή ημέρα να πάει μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα σου κάνει τσούκου τσούκου, ό,τι καταλαβαίνω την Παπακυρίτση.
1: Ναι,
0: άμα κάνει τσούκου τσούκου ο καθρέφτης, ναι, νιώθεις λίγο ένα,
1: λοιπόν,
0: κάτι,
1: τέλος πάντων,
0: μια αναστάτωση.
1: Ο Τζεφ Μπέζος,
0: ναι,
1: ο παμπλού του, προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο, την εταιρεία του, την Blue Origin, στο ακροτήριο Καναβεράλ.
0: Ωραία.
1: Εξεράγει ο πύραυλος.
0: Κρίμα.
1: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Κρίμα.
1: Που ήταν εκεί,
0: ναι,
1: που
0: εργάζονταν.
1: Εργάζονταν.
0: Δεν υπάρχει, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική,
1: ναι,
0: έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές, πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
1: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Και μου φάνηκε, ναι.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού. Ναι. Ότι όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το,
1: ναι,
0: συνοθήλευμα.
1: Που είχαν πάει βαμμένες, φτιαγμένες.
0: Ναι, φαντάζεσαι να ήταν κάτι. Τέλος πάντων, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: μακριά,
1: δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα.
0: Δεν
1: θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η πύρινη μπάλα, έτσι. Έγινε φοβερή έκρηξη.
0: Πύρινη μπάλα.
1: Πύρινη, ναι, μπάλα.
0: Είναι, ναι, θεαματικό, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε ποια
1: νομίζω ότι είναι ταινία.
0: Σε ποια είναι ένα θέος. Δεν, ναι, δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι ταινία, ναι. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ας πω για παράδειγμα ότι η Κίνα,
1: ναι,
0: χαιρετίζει την κουβανική αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Θα έχουμε καινούριο παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το λέω. Των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα.
1: Mm.
0: Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, τι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
1: Τουλάχιστον.
0: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τουλάχιστον. Δεν θα πω όνομα.
0: Α, δεν θα
1: λέω. Όχι, δεν λέω όνομα.
0: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
1: Δεν λέω όνομα, είναι, γιατί. Εντάξει. Αλλά αυτό.
0: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πεις.
1: Από τα
0: αριστερά.
1: Από τα αριστερά. Από,
0: ναι,
1: τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι, θα είναι μοναδική.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του Τσίπρα.
0: Πολύ
1: ωραία. Πάντων, για να το, ναι, πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
0: Ναι. Να το βάλεις στο σκληρό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα. Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Ή πάμε για να είμαστε
0: πρώτοι. Ναι, το όλοι αυτό λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω, αν γίνουνε. Έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το
0: επεξεργαστούμε.
1: Να το επεξεργαστούμε. Mm. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
0: Ναι.
1: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε, πώς θα βγείτε πρώτοι?
0: Έτοιμοι είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Σου είπε ότι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι σου είπε?
1: Όχι, αυτό καταλαβαίνω δεν είναι. Αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα...
0: Έλα, ρε, εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει. Ναι, δεν είδε. Τόσο κόσμο ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούν.
1: Μα δεν θα είναι από αυτού.
0: Α, δεν θα είναι από αυτού.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλοι.
1: Ψάχναν να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
0: Αυτό το κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερότανε,
1: ναι,
0: πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα,
1: εντάξει,
0: στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσατε γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι αλλάζουν.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Θα σου πω κάτι. Τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
0: Φυσικά έχουν αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα σου
0: έλεγα. Εγώ τι ξέρω την απάντηση.
1: Άμα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Σου έλεγα εγώ το 1998.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, δεν γέλαγες?
0: Και για το Χρυσοχοίδη, και
1: ναι,
0: για το,
1: σου λέω, το
0: Σκέτσο, και
1: το
0: για το Πιαρακάκι που ήταν υποψήφιος,
1: ναι,
0: ευρωβουλευτής.
1: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Δεν τον βγάλουν.
1: Απλά τι είναι, ναι, ποια είναι η διαφορά?
0: Δεν θέλα, δεν της άρεσε.
1: Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζη και τα λοιπά, και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι, εννοείται.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όλα αυτά είναι, ναι, έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
1: Πάντως
0: ότι
1: είναι...
0: τότε δήλωνε αυτά.
1: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και μια, η άλλη από τους τέσσερις. Συγγνώμη για
1: την ναι, παρακαλώ, διακόπτω, παρακαλώ.
0: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους,
1: ναι,
0: αναπληρωτές εκπροσώπους,
1: ναι,
0: γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
1: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
0: Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του Πασόκ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
1: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο
1: του Πασόκ,
0: νομίζω. Νομίζω στο τελευταίο του Πασόκ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν
0: θέλουν. Αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι, ναι,
0: αλλάζουν,
1: ναι,
0: οι συνθήκες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα αυτό το. Δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Πρόσεξε. Έχεις και με κάποιους πλέον. Να συνομιλείς, δηλαδή καλούνε πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: δεν είπε, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν έχει οριστεί. Δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι
0: το
1: επιτελείο.
0: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική,
1: ναι,
0: ή και πολεμική,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ελλάς,
1: ναι,
0: έτσι να το,
1: ναι,
0: μάθουμε,
1: ναι,
0: να το λέμε,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι,
0: τον υποδέχτηκε μια χαρά.
1: Βέβαια, το περίμενε.
0: Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα, ή για τα αυτά και αυτά. Όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφισαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αλλά αυτό είναι τώρα εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο. Χιλόστρα, παιδί μου, δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα. Πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες,
1: ναι,
0: όργανα,
1: ναι, ναι,
0: κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Ναι. Εγώ έχω δει και διάφοροι να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα, τελεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή είναι. Δεν είναι ούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ενδεχομένως θα μου πεις. Όλα παίζουν, γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
1: Βέβαια, παίζουν. Δεν
0: όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Για παράδειγμα,
0: επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό,
1: ναι.
0: Θα σου πω κι εγώ, αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007,
1: ναι.
0: Και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε, όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
1: Αυτό, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Αυτό.
0: Θα έλεγες, αυτά
1: ναι.
0: είναι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
1: Ναι.
0: Όπως, έγινε όμως.
1: Όπως λένε επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λένε σε αυτούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκι και τώρα είναι υπουργός.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
0: Όχι.
1: Που ζούμε.
0: Όχι.
1: Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό
0: κύριος, και τα συζητάμε,
1: παιδιά. Είπε ο κύριος Νηφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να συνεργαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Μεγαλοσύνη είναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: ναι.
1: δεν θα θέλω να το ζωγραφιστώ να τον εδώ.
0: Πολύ δεν έχει σημασία.
1: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και...
0: ναι. Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
1: Μπορεί.
0: Πού να ξέρει, μπορεί να έχει καρδιά κομπρομάχανο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Συμβαίνει
0: αυτό.
1: Πάντως δεν θα πλήξουμε.
0: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Καλή
0: αυτό
1: ανέφερε.
0: Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
1: Δεν τον έχουμε εμείς. Δεν καλούμε πολιτικό.
0: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Οι υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχος.
1: Ναι.
0: Υπέροχος.
1: Εμείς τον αγαπούμε.
0: Ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχος. και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως, γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη νεότητα.
0: Νέο παιδί είναι, λοιπόν.
1: Νέο
0: παιδί είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στον χώρο, στο χώρο που καλύπτει. Του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Έλα. Καλημέρα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την περνούν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένο στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
0: Ναι,
2: υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σημαντικό. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
2: Τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν είναι το κρύβει.
1: Μάλιστα. Δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι. Δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, τελεία.
2: Αυτό το είπα.
1: Ναι. Καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι.
1: Καλά έκανες.
0: Καλά έκανες.
1: Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι.

0: των κομματικών οργάνων 4 Ιουνίου πολιτική γραμματεία, 6 Ιουνίου κεντρική επιτροπή.
1: Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ λέμε πάντα. Ναι.
0: Μία μικρή παρένθεση, νομίζω στις 8-8.30 δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Πάμελος, θα παρακολουθήσει μια συνέντευξη στον Αντένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Θα
1: έχει ενδιαφέρον τι θα πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και από κάτω. Καλά, τι λέει ο πρόεδρος, αλλά από κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες, ότι μέχρι και παρατήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κ. Καραμέρος.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
2: Και είναι θεσμικά οι άνθρωποι.
0: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στην Ελλάδα.
0: Χθες το βράδυ, θα σας πω, χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, δηλαδή άμα κατέβει στις εκλογές θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
1: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
2: Π.χ.
1: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, λέμε τώρα.
0: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη, τι σημαίνει αυτό?
2: Θα πάει ο Πολάκης.
0: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του...
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
0: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Άρα στην κομματική συνεδρίαση μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική, η πολιτική λογική.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής του κτλ., ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά. Άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία.
0: Περιμένουμε.
1: Άρα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Επίσης περιμένουμε το. Αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη.
2: Ναι.
0: Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωτιά, που λέμε.
2: Σωστό.
1: Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανόν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν, γιατί είναι ταγμένοι
2: από το
1: ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάδα.
0: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν? Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο, ότι φέρεται διατεθειμένος

0: από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο.
1: Ναι.
0: Τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μάλιστα ο ίδιος.
1: Ο κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό, ναι. Έχει πει ότι εγώ θα
0: παρέχει. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι μόνο, ναι. Δηλαδή, όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι. Γιατί αυτό το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
0: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
0: Ακριβώς. Η Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια του να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι.
0: Φημολογείται ότι...
2: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ορίστε.
2: Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο, από το κόσμο, μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
0: Για να αποκραστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί. Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν αληθεύει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγε για την Νέα Αριστερά, μπράβο, ναι, και τι γίνεται?
0: Πού?
2: Στην αριστερά.
1: Πού?
0: 5 ή 6 βουλευτές. Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι, 5 με 6 βουλευτές λοιπόν.
0: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
2: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει? Είναι 10. 10, 11. Από τους 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
0: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτές, δεν θα συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι...
0: Ο κ. Χαρίτσης, κυρία Εφιαξόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ.
1: Ηλιόπουλος,
0: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος, και σας λέω χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό,
1: η κυρία Φωτίου.
0: Για την κυρία Θεανό Φωτίου. Ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
1: Κόντος φαρμός, αλληλούια.
2: Και όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περί.
0: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
2: Όχι, λέω αφού πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν? Είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα?
0: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι κατευθείαν.
2: Λέω, μήπως ήξερες, παιδί.
1: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί.
0: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία στην έδρα του Αλέξη.
1: Αυτό με την Αμαλία πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει τη Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώ. Είχαν μάθει στην αρχή τη συγκρού, έφυγε η συγκρού, πήγε στην Πειραιώ. Το μαθαίνουμε τώρα και την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
0: Τη Φιλελλήνων, μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και τη
1: Κατάλαβε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, άστε να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
2: Ναι, μπορεί
1: να κάνει. Γελάς. Πολύ ωραία.
2: Τέλος πάντων, δεν θα πλήξεις.
1: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
1: Μας λέει ο Δημήτρης. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Βρες, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα μεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβια, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
2: Τον λιδωρούσανε τον Γιώργο.
1: Άσχετο αυτό.
2: Όχι, εγώ τα λέω.
1: Αυτό το λες εσύ. Το παίρνεις πάνω σου.
2: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Τον λιδωρούσα. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα που ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
1: Α, μισό. Ο Γιάννης δεν είναι. Ο γιος του, ο Διονύσης.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνες σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία, γιατί έχει αγώνες κολύμβηση του Σαββατοκύριακο.
2: Με το καλό το παιδί.
1: Στη Βουλιαγμένη.
2: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα?
1: Ποιος δίνει?
2: Δικός μας άνθρωπος. Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
1: Έλα ρε, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, αδρεφή, καλή επιτυχία.
2: Αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
1: Α, και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: και
2: με
1: στην
2: το καλό.
1: Κόρη μου φυσικά.
2: Με το καλό.
1: Ωραία, καλή επιτυχία.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Μεγάλη πρόκληση.
2: Η Σοφία λέει. Έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
1: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Α, και θα λείπετε κι εσείς του πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σας κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από τον πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα, θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
1: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
2: Καλά,
1: και 35.
2: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη.
1: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
2: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη. Ναι. Τη είπαν, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
1: Πιο δροσερά.
2: Στις Βρυξέλλες και πάω ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και τρεις μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
1: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
2: Ναι. Μαργαρίτα,
1: Μαργαρίτα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είναι,
2: πώς ξυπνήσατε είναι... σήμερα? Ναι.
3: Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει. Εδώ έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Mm. Γιατί αργεί 10-10 και μισή πάει για να βραδιάσει πια. Ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31-32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα, μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
1: Πες το μας λίγο, ναι, αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
2: Στις Βρυξέλλες, και 32, πούμε,
1: ναι, ναι, και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
3: Η αλήθεια,
1: ναι,
3: είναι. Η αλήθεια.
1: Επειδή
3: είναι
1: έχει ζήσει το... και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
3: Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί όρο εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς στη διάδοση, στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
1: Ναι.
3: Τι να πάθετε με 32, ναι,
2: ναι.
3: Γιατί δεν ανάβετε ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια, αν έχουν μάλιστα θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
2: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
1: Ναι,
3: ναι, μην, ναι, βρεθείς, ναι, να είσαι προετοιμασμένος. Ναι. Επίσης, τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
2: Ωραία.
3: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
1: Ναι, βλέπανε, ναι, μακριά. Πού, ναι, να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο η αυτή.
3: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής, υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
1: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική, γιατί πρέπει να έχει και πολύ υγρασία. Και αυτό,
3: σωστά,
1: αυτό το πράγμα.
3: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Air condition επίσης πολλές φορές... Μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτιρίων.
2: Τηρούνται
3: υπάρχει...
2: ναι.
3: Σωστά.
1: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται. Ναι.
2: Ναι.
3: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και αλήθεια είναι ότι ο μεσής μου κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
1: Έλατε.
3: Δηλαδή.
2: Ορίστε, να. Δικαιώθηκε.
1: Να πας να το τρύψεις στη μούρη. Ναι.
3: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα, ναι, και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας σας συζητητή.
2: Ναι.
3: Όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
2: Να σου πω, έχουν ξεχύσει, επειδή οι Βέλγοι είχα
3: δει
2: όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ μου έβαλες τα γυαλιά ήλιου.
1: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
2: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ. Είναι γεμάτα.
3: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να ξαπλώσουν. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, ναι. Γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Αλήθεια είναι ότι κατά διάρκεια.
1: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ., έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
3: Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. Παίρνουμε και εμείς εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή,
2: ναι.
3: Είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα σε λίψη στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Ναι. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ. Εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
2: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
3: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα σχολεία, όχι μόνο για τον καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ, και έχουν αλλάξει κάποια, έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει η σχολεία λόγω του καύσωνα. Ναι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορούμε να έχουμε και βροχές από Δευτέρα συνήθως. Μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση.
2: Ναι.
3: Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι τέτοια περίοδο.
1: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Είναι... Ναι, ωραία.
3: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ιδυλιακά.
2: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα, να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε. Δηλαδή,
3: αυτό ποιο θα μας το έλεγε, βέβαια.
2: Αυτό ναι.
3: Στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα.
3: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
2: Για να μας περιγράψει.
1: Και φίλοι μας, γνωστοί μας.
2: Πώς το ζουν αυτό,
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Πώς το βιώνουν. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
2: Ναι, παντού.
1: Αυτό. Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα. Λοιπόν.
2: Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία,
1: ναι.
2: Στη Βρετανία, οι οποίοι.
1: Και γιατί δεν έχουν πάει Λονδίνο. Εντάξει.
2: Γιατί έχουμε δουλειά, ναι. Ζεστή. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφίας από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
2: Παιδιά,
1: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Όπως σαν να δίνουμε εμείς
1: είμαστε. Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Ναι. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι 7:56 η ώρα.
2: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση,
1: ναι.
2: Γιατί ο Γιώργος για να με προλάβει μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι Βασιλίσσες Όλγας και ο Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
2: Το ξέρω, ναι. Γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτούς τους δρόμους.
1: Πολύ ωραία.
2: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξηγηθεί στη Χαλκιδική.
1: Παίζει κι αυτό.
2: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
1: Ναι.
2: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γρήγορη, έτσι μπαμπαμ. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
1: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα, ναι. Μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
2: Με το καλό, τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο ώστε καθίστε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, μέσα μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπε Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $91 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα $88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όμως τα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια Ανατολικό 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Είναι οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Τα Κεπρέβεζα και διαδικτυακά. Με την Βάσο Γκόρου.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με Moose Radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Σεξ το απόγευμα με κανό και ιστιοπλοεία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύση δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο, Χίας. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
4: Μην αφήνεις το άγχος και το ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος, περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

Καλημέρα. Ακούτε την έρτη Ιωαννίνων και την εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο είναι η Βασογκόρου, στη ρυθμίση του Ημέλια, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τις 9 για να ρίξουμε μία πρώτη. Στη συνέχεια της Κιτάλη για την ενημέρωσή σας θα παραλάβει η Αλεξάνδρα τη συντροφιά μέχρι τις 11. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας. Ποιο είναι το θέμα της ημέρας, θα μου πείτε τώρα εσείς. Οι κλαδικές εξετάσεις είναι το θέμα της ημέρας. Μας αρέσει, τη μαύρη αλήθεια δεν μας αρέσει. Αλλά όπως κάθε χρόνο στο σημείο αυτό έχουμε να πούμε τη συγκεκριμένη φράση. Η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες. Ξεκινάει μετά από αυτές. Τα όνειρα, οι στόχοι και οι επιδιώξεις είναι κάτι που κατακτάται με επιμονή, υπομονή και προσπάθεια. Η μία μέρα δεν κρίνει ούτε την αξία ούτε το μέλλον κανενός. Στη ζωή υπάρχουν δεκάδες δρόμοι και δεκάδες ευκαιρίες που ανοίγονται. Λοιπόν, 3.105 υποψήφοι από την Ήπειρο, εκ των οποίων 2.498 από τα γενικά λύκεια και 607 από τα ΕΠΑΛ συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ξεκινούν αυτή τη στιγμή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο 30 Μαΐου ακολουθούν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων στην Ήπειρο καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με 1.627 μαθητές. Ακολουθούν η Άρτα με 598-96 και η Θεσπρωτεία με 384 υποψηφίους. Σε πανελλαδικό επίπεδο περίπου 100.000 υποψήφοι διεκδικούν

8.000 υποψήφοι διεκδικούν τις 68.788 και τις παραγωγικές σχολές. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για μια διαδικασία η οποία, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι αμφισβητήσιμη ως προς την αποτελεσματικότητα. Πλέον θέλω να πω ότι 12 χρόνια σχολικής ζωής συρρυκνώνονται στο αποτέλεσμα, στην υγεία ή στην κούραση μίας και μόνο μέρας, ενός και μόνο τριώρου. Θα πρέπει κάποια στιγμή ίσως να το ξανασκεφτούμε. Είναι μια περίοδος απαιτητική, είναι μια περίοδος όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και σωματικά, εγκεφαλικά φορτισμένη για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες. Αυτό που εμείς έχουμε έτσι να πούμε είναι ψυχραιμία. Ψυχραιμία τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Δεν δίνουμε μαζί εξετάσεις, είναι μια φράση που ακούμε συχνά. Σήμερα δίνουμε νεοελληνική γλώσσα. Όχι, δεν δίνουμε μαζί. Το παιδί δίνει μόνο του εξετάσεις. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το υποστηρίζουμε με ένα καλό φαγητό, ένα χαμόγελο, ηρεμία, μια καλή κουβέντα. Και σίγουρα δεν προβάλλουμε τις δικές μας προσδοκίες πάνω στο παιδί μας. Λοιπόν, μουσική καλημέρα από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και πανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτιο αν είναι τίτλο.
1: Λοιπόν, την παροιμία που λέει τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα την ξέρετε. Αυτό συμβαίνει και στα Γιάννενα και με τον καιρό τους. Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι στα Γιάννενα και σε διάφορες έτσι, περιοχές, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής. Η πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, κυρίως στην περιοχή της Ανατολής, όπου τα φρεάτια δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν τον απότομο αυξημένο όγκο του νερού. Προβλήματα από συσσόρευση υδάτων καταγράφηκαν και σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Σύμφωνα τώρα με τις προβλέψεις τις μετεωρολογικές, από σήμερα τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να υποχωρήσουν και ο καιρός να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση με πιο έτσι καλές συνθήκες. Συγκεκριμένα με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν καλοκαίρι πλέον κανονικό, θα κυλήσει το τετραήμερο από σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στην Ήπειρο. Σήμερα και το Σάββατο ο καιρός αναμένεται αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στα παράλια και στους 28 βαθμούς στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα σημειώσει ακόμα, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Στα Γιάννενα οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι όλο το τετραήμερο θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως δυτικών και βορειοδυτικών διευθύνσεων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η πιθανότητα βροχής παραμένει αλλά περιορισμένη και αφορά κυρίως πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Για να αποφύγετε βέβαια έστω και αυτές τις λίγες πιθανότητες βροχής και καταιγίδας αργύρι κλίμαν, μπορείτε να κατεβείτε στα παράλια της Ηπείρου και συγκεκριμένα εδώ στην Ηγουμενίτσα, στη Θεσπρωτεία, όπου όπως έχετε καταλάβει αγαπητοί ακροατές, οι παραλίες μας είναι έτοιμες να σας υποδεχτούν. Και μιας και λέω παραλίες, να σας πω ότι πάνω από 530.000 ευρώ έχουν κατανοημηθεί στους 3 δήμους της Ηπείρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχουν έτσι πολυσύχναστες παραλίες, για την κάλυψη των δαπανών ναυαγοσωστικής προστασίας κατά τη θερινή περίοδο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσό λαμβάνει ο Δήμος Πρέβεζας με 256.000 ευρώ.

Ακολουθούν ο Δήμος Ιγουμενίτσας με 148.000 ευρώ και ο Δήμος Πάργας με 128.000 ευρώ. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση από τη συνολική κατανομή 15 εκατομμυρίων προς 138 δήμους της χώρας για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες και μη παραλίες. Να θυμίσω ότι η υποχρεωτική ναυαγοσωστική κάλυψη ισχύει από την 1η Ιουνίου έως και στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.

παραλίες σας προσκάλεσα έτσι να έρθετε στα παράλια της Θεσπρωτείας για το τριήμερο, όμως τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές από αυτή την εκπομπή και αυτό το μικρόφωνο για τον κίνδυνο για τη διάβρωση της παραλίας του Δρεπάνου, έναν κίνδυνο οριστικής αλίωσης της κατά την προχθεσινή ειδική απολογιστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης προστασίας από τη διάβρωση που βρίσκεται στην τελική της φάση.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, τα στοιχεία των μελετών που εκπονεί ο Δήμος είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η παραλία κινδυνεύει να εξαφανιστεί, με τη θάλασσα να ενώνεται σταδιακά με τη λιμνοθάλασσα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η εικόνα που καταγράφεται πλέον δεν αφορά ένα απλό φαινόμενο διάβρωσης, αλλά μία εξελισσόμενη περιβαλλοντική κρίση για το σημαντικότερο παραλιακό μέτωπο της Θεσπρωτείας. Η μελέτη καταγράφει ως βασικές αιτίες του προβλήματος τόσο τον έντονο κυματισμό όσο και τη δραστική μείωση των φυσικών προσχώσεων από τον ποταμό Καλαμά εδώ και περίπου 66 χρόνια. Η διακοπή της φυσικής τροφοδοσίας, η εκτροπή του Καλαμά, έχει στερήσει από το οικοσύστημα την άμμο και τα υλικά που απαιτούνται για τη φυσική αναγέννηση της ακτογραμμής. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν και οι παράγοντες που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή. Η πίεση στην ακτή, και όταν λέμε πίεση στην ακτή εννοούμε διάφορες έτσι μπολντόζες που μπήκαν κατά καιρούς και μάλιστα πολιτικοί του τόπου φωτογραφίζονταν και μπροστά από τις μπολντόζες και ισοπαίδωναν τις αμοθήνες και την παραλία για να μπουν μερικές καντίνες παραπάνω. Η ταχύτητα των πλοίων που διέρχονται από το Διάβλο και φέρνουν μαζί τους και την ανάπτυξη, αυτά όλα λοιπόν επιτείνουν το φαινόμενο της διάβρωσης. Ο Δήμαρχος είπε επίσης ότι η επίσημη παρουσίαση της μελέτης θα γίνει στα μέσα Ιουνίου στην Ιγουμενίτσα, ενώ έδωσε και τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου προστασίας, την κατασκευή κυματοθραυστών σχεδόν σε όλο το μήκος της παραλίας. Δεν ξέρω που θα βρεθεί χρηματοδότηση για κάτι τέτοιο. Μπορούμε βέβαια να ρωτήσουμε τον επενδυτή, τον νέο ιδιοκτήτη του, σας μπορεί να θέλει να σώσει τα παράλια στα πλαίσια της ανάπτυξης πάντα. Εμπλουτισμό της ακτής με άμμο σε επιλεγμένα σημεία, φύτευση ειδικών φυτών που συμβάλλουν στη συγκράτηση του εδάφους, ξέρετε εκείνες τις αμοθήνες που ισοπεδώσαμε με τις μπολντόζες, αλλά και ρυθμίσεις των δραστηριοτήτων στην περιοχή. Και όταν λέμε ρυθμίσεις των δραστηριοτήτων στην περιοχή, εννοούμε ότι δεν είναι ανάγκη να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας πάνω στην άμμο δίπλα στην πετσέτα μας, μπορούμε να το έχουμε και λίγο παραπέρα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο προϋπολογισμός του έργου του θεωρείται βατός και αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίησή του. Απάντησε στην κριτική ο Δήμαρχος περί καθυστερήσεων, υποστηρίζοντας ότι από το 2025 ο Δήμος προχώρησε σε έργα άμεσης προστασίας και αποκατάστασης υποδομών που είχαν πληγεί από τη διάβρωση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι δρόμοι και διάφορα τυχεία αντιστήριξης, ενώ ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αναβάθμισης της προσβασιμότητας για αμαία στην παραλία, ενώ έχει υποβληθεί και πρόταση για τη δημιουργία κατασκήνωσης αμαία, η οποία θα είναι η μοναδική αντίστοιχη δομή σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Αυτές τις ημέρες τέλος κατατίθεται και πρόταση για την επέκταση του ποδηλατοδρόμου ως το Μακρυγιάλι στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την ανάδειξη και προστασία του παραλιακού μετόπου της Θεσπρωτείας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό νομίζω ότι πρέπει να την Άντα Κωνσταδήμα, την οποία βλέπω ότι ήρθε έτσι στο στούντιο,

0: να θυμίσω και σε αυτή ότι δεν δίνουμε πανελλήνιες εξετάσεις. Το παιδί δίνει μόνο του και ελπίζω ότι όταν θα τελειώσει η μαμά θα του έχει ένα καλό φαγητό στο σπίτι. Μπορεί μάλιστα πριν το καλό φαγητό να το πάρει το παιδί, να το πάει και για έναν καφέ και ένα ωραίο γλυκό έτσι στο μόλο των Ιωαννίνων μαζί με μια μπαλίτσα παγωτό, και κυρίως να μην ρωτήσει κατά τη διάρκεια αυτού του καφέ πώς γράψαμε, τι γράψαμε. Το παιδί δεν είναι ανάγκη να υποβληθεί σε ανάκριση για το τι έγραψε και πώς έγραψε. Όταν θέλει να μιλήσει θα τα πει μόνο του. Μικρή μουσική ανάσα και μετά θα πάμε στην άλλη παραλία της Ηπείρου, στο Μονολίθι, που έχει και αυτό τα δικά του ζητήματα.
1: Ιωάννη.

Τιανίνων κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Βάσο Γκόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Μαζί μας είναι και η Άντα Κωνσταδήμα, στη διοικητική υποστήριξη η Μέρη Λάμπρου. Όλων αυτών προείσταται ο Παναγιώτης Τζόκας. Εκπομπή χωρίς τίτλο, συνεχίζουμε, σας έλεγα για τις παραλίες και είπαμε να κατηφορήσουμε λίγο νοτιότερα την Πρέβεζα, όπου εκεί για περίπου 18 μήνες, 1,5 χρόνο συζητάμε για τον περίφημο ποδηλατόδρομο στο Μονολίθι, τα ογκώδη υλικά που μεταφέρθηκαν για να συγκρατήσουν υποτίθεται τον ποδηλατόδρομο και την, έτσι, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε αυτό το έργο εν μέσω διαμαρτυριών κατοίκων, φορέων, συλλογικοτήτων της Πρέβεζας. Για σημαντική νίκη κάνει λόγο η πρωτοβουλία πολιτών για τον ποδηλατόδρομο μετά την απόφαση για την απομάκρυνση της χάραξης του έργου από την παραλία του Μονολιθίου και το δάσος της Βαλανιδοράχης, όπως αυτή εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η νέα χάραξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του βασικού στόχου, που είναι η αποκατάσταση της ακτής του Μονολιθίου στην πρώτερη φυσική της κατάσταση. Η πρωτοβουλία αναφέρει ότι έχουν περάσει 17 μήνες από την έναρξη των εργασιών στην παραλία, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις χωρίς επαρκείς μελέτες και εγκρίσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, προκάλεσαν σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Τονίζει ότι από την πλευρά της έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη νέα χάραξη. Στην ανακοίνωση ασκείται κριτική προς την Περιφερειακή Αρχή με την αναφορά ότι αν είχε υπάρξει από την αρχή διακοπή των εργασιών και διαβούλευση με τους πολίτες, θα είχε αποφευχθεί σημαντικό μέρος της σημερινής εικόνας στην ακτή. Γίνεται αναφορά και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, η οποία ακολούθησε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία πολιτών κάνει λόγο για χαμένη ευκαιρία ουσιαστικής δέσμευσης σχετικά με την αποκατάσταση της παραλίας, ενώ αποδίδει ευθύνες και στη Δημοτική Αρχή και στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι η περιοχή του Μονολιθίου δεν μπορεί να παραμείνει με υλικά όπως τσιμέντα και ογκόλιθη, ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της παραλίας και την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Καλεί σε ανοιχτή συνέλευση την 5η 4 Ιουνίου στις 7.30 στο εργατικό κέντρο Πρέβεζας, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα των δράσεων και των διεκδικήσεων για την αποκατάσταση της ακτής του Μονολιθίου. Λοιπόν, τα προβλήματά τους έχουν οι παραλίες μας, βέβαια έχουν και γαλάζιες σημαίες, 9 γαλάζιες σημαίες στην Ήπειρο φέτος. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Οικουμενίτσας έχει σταματήσει εδώ και 2 χρόνια να συμμετέχει στο θεσμό των γαλάζιων σημαίων. Έτσι οι παραλίες που συμμετέχουν είναι στην Πάργα και στην Πρέβεζα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

ανάμεσα σε 52 χώρες. Λοιπόν, είναι κανάλι, οικιανή, Μέγα Άμμος, το Μονολίθι, τα Πλατάνια, η Αμμουδιά, ο Βάλτος και η Λούτσα, που έχουν βραβευθεί με γαλάζια σημαία. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ακτές αυτές, πέρα από την ποιότητα των υδάτων, έχουν και διάφορες άλλες προϋποθέσεις που πληρούν για να μπορούν να έχουν τη γαλάζια σημαία να κυματίζει, όπως η ναυαγοσωστική κάλυψη, η πρόσβαση και η ιατρική παρακολούθηση. Είναι διάφορα τα κριτήρια του προγράμματος, κριτήρια τα οποία φαίνεται πως πληρούν οι παραλίες αυτές. Λοιπόν, να ξαναπώ, καλό καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτιο ανήνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Λοιπόν, παραμένουμε στο παράκτιο μέτωπο και συγκεκριμένα στο master plan του Λιμένα Ιγουμενίτσας, καθώς υπάρχουν εξελίξεις για το μέλλον του λιμανιού και τη σχέση της Ιγουμενίτσας με τη Χερσαία Ζώνη, καθώς ο Δήμαρχος προχθές κατά την ειδική απολογιστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε λόγο για τα

πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα μιας πολύμηνης προσπάθειας παρέμβασης και διαπραγμάτευσης γύρω από το master plan του οργανισμού λιμένος ηγουμενής σας. Θα θυμάστε ότι όταν παρουσιάστηκε αρχικά το master plan του οργανισμού λιμένος ηγουμενίτσας υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις εδώ στην ηγουμενίτσα και στη Θεσπρωτεία σε σχέση με τα όσα προέβλεπε, καθώς προέβλεπε και διάφορες, αν θέλετε, οχληρές για την πόλη, τους κατοίκους και την με συγχωρείτε και την τουριστική ανάπτυξη, αν θέλετε την παραλία του Δρεπάνου, δραστηριότητες. Όπως ανέφερε λοιπόν ο Δήμαρχος, οι παρεμβάσεις οδήγησαν ήδη σε ανασχεδιασμό βασικών προβλέψεων του αρχικού σχεδίου με κορυφαία εξέλιξη την απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, της ΕΣΑΛ, να μην εγκρίνει τη δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κρίθηκε από δραστηριότητα υψηλής όχλησης, η οποία δεν θεωρείται όριμη στην παρούσα φάση και τελικά δεν θα συμπεριληφθεί στο master plan. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την εξέλιξη μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε αποτέλεσμα συντονισμένων επαφών με υπουργικούς φορείς και τεχνικούς συμβούλους. Ανακοινώθηκε επίσης ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έθεσαν αυστηρούς όρους προστασίας για τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Ζάβαλη που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα. Σύμφωνα με όσα είπε, ο χώρος θα πρέπει να παραμείνει εκτός της ζώνης ISPS, δηλαδή εκτός της έλεγχης επιβατών και οχημάτων προς το εξωτερικό και προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ζώνης πρασίνου και ελεύθερης πρόσβασης για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Τώρα, καθοριστικό ρόλο στις αλλαγές φαίνεται πως διαδραμάτισε η αρνητική γνωμοδότηση της ρυθμιστικής αρχής λιμένων, η οποία είχε επισημάνει στη γνωμοδότησή της την απουσία ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης στο αρχικό σχέδιο του οργανισμού λιμένος. Τώρα, ο κύριος Νταΐς είπε ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς παραμένουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα σε σχέση με τα όσα είχε επισημάνει ο Δήμος και η στον σταθμό τροφοδοσία. Ο Δήμος συνεχίζει τις παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιδιώκοντας, εφόσον υπάρξει τέτοια εγκατάσταση, να αφορά αποκλειστικά σε καύσιμα νέας γενιάς και όχι σε συμβατικά πετρελαιοειδή. Τώρα υπήρξαν και αναφορές στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο, καθώς το αρχικό master plan προέβλεπε και τον ελιμενισμό τέτοιου είδους πλοίων. Ο Δήμαρχος είπε ότι υπήρξαν επαφές με την εταιρεία που είχε αναλάβει τις γεωτρήσεις προκειμένου να αφινιστεί ο ρόλος της ηγουμενίτσας, του λιμένα της ηγουμενίτσας στο σχέδιο υποστήριξης των εργασιών, εφόσον αυτό θα χρησιμοποιηθεί, είπε, μόνο για μικρά και μεσαία πλοία νεφοδιασμού, τα οποία θα μεταφέρουν προσωπικό, τρόφιμα και εξοπλισμό προς τις εξέδρες των γεωτρήσεων, ενώ δεν θα ελιμενίζονται πλοία που διενεργούν γεωτρήσεις, είπε ο Δήμαρχος. Είπε επίσης ότι η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη και σημείωσε ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας βρισκόταν στα όρια της ανυποληψίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

σχέσεων και χρειάστηκε συστηματική δουλειά και υποστήριξη ώστε να διαμορφωθεί ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων. Το θέμα θα συζητηθεί βεβαίως το επόμενο διάστημα τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιγουμενίτσας όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου στο πλαίσιο της συζήτησης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς η διαδικασία έγκρισης του νέου Master Plan βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά πριν τελειώσει η σημερινή μας εκπομπή, να σχολιάσουμε, δεν γίνεται να μην το σχολιάσουμε. Πολιτικές εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στην περιφέρεια Επίρου μετά την κοινοποίηση της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Επίρου Δυτικής Μακεδονίας για την επιβολή ποινής αργίας στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Άγνη Νάκου. Όπως δημοσίευσε το Ήπειρους Post, η απόφαση έχει κοινοποιηθεί από προχθές στον Περιφερειάρχη και την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη. Η δε πειθαρχική διαδικασία βασίστηκε σε ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αφορούν μεταξύ άλλων στη διάνοιξη δρόμου στην περιοχή του Ουράμου και τις διαδικασίες για τη μεταφορά του κλειστού της ξηφοδέλτιας.

ασκίασε στα Ιωάννινα. Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η εξέταση και δεύτερης υπόθεσης που σχετίζεται με απευθείας αναθέσεις έργων και υπηρεσιών. Δυνατότητα να προσφύγουν εντός ενός μήνα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση και την αναστολή της απόφασης μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Η ποινή δεν τίθεται σε εφαρμογή. Πάντως την άμεση ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εξελίξεις που αφορούν στην υπόθεση ζητούν με κοινό έγγραφό τους οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ένα έγγραφο που διαβιβάστηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη και φέρει τις υπογραφές τόσο του Ιωάννη Στέφου, του Στέφανου Τζούμπα, του Γεωργίου Πρέντζα, του Σπυρίδωνα Εφαντή και του Λάμπρου Γεωργόπουλου. Οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων ζητούν να ενημερωθούν επισήμως τόσο για την απόφαση της αποκεντρωμένης όσο και για τις ενέργειες που προτίθεται να ακολουθήσει η Περιφερειακή Αρχή. Να πούμε ότι μέχρι χθες δεν είχε υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλατεία Πύρου για την υπόθεση αυτή. Στο σημείο αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, αμέσως μετά τη σκυτάλη για την ενημέρωσή σας παραλαμβάνει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Από μας, καλή σας μέρα, καλό τριήμερο.

0: Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε και εκφωνεί η Βάσο Γκόρου. Στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Ακολουθούν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην Ήπειρο θα συμμετάσχουν συνολικά 3.105 υποψήφοι, εκ των οποίων 2.498 από τα γενικά λύκεια και 607 από τα ΕΠΑΛ. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με 1.627 μαθητές, ενώ ακολουθούν η Άρτα με 598, η Πρέβεζα με 496 και η Θεσπρωτεία με 380. Δηλαδικό επίπεδο, περίπου 100.000 υποψήφοι διεκδικούν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις παραγωγικές σχολές. Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Σουλίου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την αποκατάσταση υποδομών, έργα πρόληψης και παρεμβάσεις στήριξης σε πληγήσεις περιοχές του Δήμου. Το κονδύλι εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το αίτημα του Δήμου Σουλίου συγκαταλέγεται στα πρώτα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

530.000 ευρώ κατανεμήθηκε σε 3 δήμους της Ηπείρου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των δαπανών ναύαγος οστικής προστασίας στις παραλίες κατά τη θερινή περίοδο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσό λαμβάνει ο Δήμος Πρέβεζας με 256.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Ιγουμενίτσας με 148.000 και ο Δήμος Πάργας με σχεδόν 128.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνολική κατανομή 15 προς 138 δήμους της χώρας για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες και μη παραλίες. Η υποχρεωτική ναυαγοσωστική κάλυψη ισχύει από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ενημερωτική δράση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος διοργανώνει σήμερα το Κέντρο Πρόληψης Σχεδία σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της οδού Νικολάκη Εφέντη έξω από το Καμπέριο Ίδρυμα στα Ιωάννινα έως τη 1 το μεσημέρι. Δήλωση γευσηγνωσίας αφιερωμένη στα προϊόντα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας της Θεσπρωτείας διοργανώνει το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Θησαυρή στη θάλασσα της Θεσπρωτείας» και στόχο έχει την προβολή της τοπικής παραγωγής, της γαστρονομίας και της πολιτικής έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Στη σύλληψη ενός 47χρονου υπηκόου Τουρκίας και δύο λοδαπών προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας. Οι λιμενικοί εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς κρυμμένους στο επικαθήμενο φορτηγού που οδηγούσε ο 47χρονος με σκοπό την παράνομη μεταφορά τους στο εξωτερικό. Οι δύο επιβαίνοντες δεν διέθεταν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και συνελήφθησαν μαζί με τον οδηγό. Στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία του βιασμού προχώρησαν το μεσημέρι της 5ης αστυνομική δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί από το ανακριτικό τμήμα Αθηνών. Και δύο λόγια για τον καιρό. Με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν καλοκαίρι θα κυλήσει το τετραήμερο από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στην Ήπειρο. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός αναμένεται έθριος στις περισσότερες περιοχές με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως δυτικών και βορειοδυτικών διευθύνσεων. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη και αφορά κυρίως πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Επόμενο δελτίο σε μία περίπου ώρα. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή

0: τη τάμπλετ ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και όνσικα σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλονία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Βόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στο 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertaeco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο σήμερα έχω τη χαρά την Άντα Κωνσταντίμα. Θα είμαστε εδώ κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες και Αντούλα μου, θέλω να σου ευχηθώ και δημόσια καλή επιτυχία για το παιδάκι σου, γιατί το πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι οι Πανελλήνιες, γιατί δίνει και αυτός. Ευελπιστώ χωρίς άγχος να πετύχει ό,τι θέλει το παιδί. Καλή επιτυχία. Όπως ξέρετε, η εκπομπή περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, απόλυτη Ήπειρο, συνεντεύξεις και καλεσμένους στον υπέροχο χώρο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651074371. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@ert.gr. Μας βρίσκεται και Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα νομίζω ότι θέλουμε περισσότερα τα μηνύματά σας. Θέλουμε και όλες να μας πείτε αν κάποιο από εκείνα τα παιδιά που έχει τελειώσει και τυχόν μπορεί να ακούει την εκπομπή μας, να μας στείλει πώς πέρασε αυτή την πρώτη διαδικασία των Πανελληνίων. Οι εφαρμογές μας είναι ανοιχτές, περιμένουμε τα μηνύματά σας και πάμε λίγο σήμερα να πούμε για τους χιλιάδες μαθητές και τις μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα που πέρασαν το κατόφλι των εξεταστικών κέντρων, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη των πανελληνικών εξετάσεων, μιας διαδικασίας που παραμένει από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δοκιμασίες στην Ελλάδα. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, η αρχή έγινε σήμερα. Τώρα κάπου 9 η ώρα δόθηκε το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, δόθηκαν μάλλον τα θέματα του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας. Ένα μάθημα που δεν εξετάζει μόνο τις γνώσεις, αλλά και την ικανότητα κατανόησης, κριτικής σκέψης και παραγωγής λόγου. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν τα μαθήματα προσανατολισμού, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν μια διαδικασία με ιδιαίτερο βάρος, καθώς επικρίνουν κάποιου κόπους πολλών ετών μέσα σε λίγες εκτεταστικές ημέρες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία, όχι όμως για τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων μπορεί να ανοίξει δρόμους, δεν καθορίζει όμως από μόνο του την πορεία, τις δυνατότητες ή την αξία του καθενός. Απ' την άλλη πλευρά, η έναρξη των εξετάσεων αποτελεί και μια στιγμή αναστοχασμού για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κάθε χρόνο αναδεικνύει η ένταση, το άγχος, η ψυχολογική πίεση που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τις οικογένειές τους. Το ζητούμενο παραμένει η διασφάλιση ενός συστήματος αξιοκρατικού, αξιόπιστου και ταυτόχρονα πιο ανθρώπινου. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα είναι ψυχραιμία, συγκέντρωση, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των παιδιών. Οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο τελικός προορισμός. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το θυμούνται όλοι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους που ξεκίνησαν σήμερα αυτό το απαιτητικό ταξίδι. Θέλω να προσθέσω ότι για την Ήπειρο, στην Ήπειρο φέτος, ναι, στο σύνολό τους είναι κάπου που συμμετέχουν στις πανελληνικές εξετάσεις, θα σας πω συγκεκριμένα, είναι κάπου στις 3.106 υποψήφιοι μαθητές που ξεκινάνε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, υποψήφιοι των πανελληνικών για την Ήπειρο, πολύ σημαντικό. Ναι, 3.105 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 2.498 είναι στα γενικά ενιαία ηλικία και οι 607 από τα ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένων και τα προφορικά των εξεταζόμενων μαθητών. Στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων είναι που μπήκαν στη μάχη των Πανελλήνων Εξετάσεων 1.627 μαθητές, στην Άρτα είναι 598, στην Πρέβεζα 496 και στη Θεσπρωτεία 384 υποψήφιοι.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κλαίνω. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας, αλλάζουμε λίγο σελίδα και θα κάνουμε να πούμε δύο λόγια για την κακοκαιρία που έπληξε χθες τα Ιωάννινα και προκάλεσε κάποια σημαντικά προβλήματα από το μεσημέρι με τις ισχυρές καταιγίδες και τις συνεχείς κεραυνούς και πολύ έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή της Ανατολής, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες συγκεντρώσεις υδάτων σε δρόμους της πόλης. Στην οδό Παλαιολόγου, στην περιοχή της Ανατολής, τα φρεάτια δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν το μεγάλο όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα νερά να εισέλθουν σε ιδιοκτησίες και υπόγειους χώρους. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως στον κόβο της Στρατηγού Βογιάνου, όπου δρόμοι μετατράπηκαν προσωρινά σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας έτσι την κυκλοφορία. Οι αρχές συνιστούσαν στους οδηγούς να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας και να αποφευθούν περάσματα σε απολιμνάζοντα νερά. Τους έδωσαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εξαιτίας της μειωμένης ορατότητας από την έντονη βροχόπτωση. Για κάποιες ώρες οι μετεωρολογικές προειδοποίησεις έκαναν λόγο για μια συνέχιση της αστάθειας με πιθανότητα νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων στην Ήπειρο. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα και λίγο που είδαμε το καιρό θα αλλάξει το σκηνικό και αυτές τις ημέρες δεν πρόκειται, ειδικά τώρα για το τρίμερο, να έχουμε τέτοιες εικόνες.

Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Σουλίου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ποσό θα διατεθεί για έργα αποκατάσταση υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και για παρεμβάσεις πρόληψης και προστασίας σε περιοχές του Δήμου που θεωρούνται ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο νέο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030, το οποίο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το αίτημα του Δήμου Σουλίου συγκαταλέγεται στα πρώτα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, γεγονός που επιτρέπει την άμεση δρομολόγηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Η χρηματοδότηση αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών υποδομών και στην καλύτερη προετοιμασία της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε η βουλευτής της Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Σε δήλωσή της, η κυρία Γεροβασίλη υποστηρίζει ότι μετά τις πρόσφατες δικαστικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, η κυβέρνηση προχώρησε σε ρυθμίσεις που, όπως αναφέρει, διασφαλίζουν τον έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και στο μέλλον. Ειδικότερα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει διάταξη που ψηφίστηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου και προβλέπει τη μετάταξη στην ΕΕΠ του προσωπικού που υπηρετεί ήδη με απόσπαση, κάνοντας λόγο για φωτογραφική ρύθμιση και για μια δημιουργία προσωποπαγών θέσεων κατά παρέκκληση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η κυρία Γεροβασίλη υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διατήρηση του ελέγχου της υπηρεσίας από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα επαναφέρει τις καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει υποστηρίξει ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην έρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΕΠ και η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών παραμένει σε υψηλούς τόνους, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν περιττέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την κυβέρνηση να απορρίπτει τις σχετικές αιτιάσεις.

Σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στην περιοχή της Πάργας, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση του δημοτικού χώρου στη Λούτσα για την εγκατάσταση της βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, γνωστών ως drone, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο κοντά στο Δημοτικό Κημητήριο της Λούτσας, έπειτα από σχετικό αίτημα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, προσφέροντας συνεχή εναέρια επιτήρηση σε δακτυλικές εκτάσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο στο παραλιακό μέτωπο της Πάργας και της Πρέβεζας, όσο και στις ευρύτερες περιοχές της Πάργας και του Καναλακίου. Στόχος του συστήματος είναι η άμεση ανίχνευση καπνού ή πιθανών εστιών φωτιάς, ώστε οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ενημερώνονται έγκαιρα και να επεμβαίνουν πριν οι πυρκαγιές λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Κατά τη συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο επισημάνθηκε η ιδιαίτερη σημασία του έργου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, ειδικά εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου που έχει ήδη γεννήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη προσπάθεια εγκατάστασης αντίστοιχης βάσης στην περιοχή του Βράχου δεν προχώρησε, καθώς εκφράστηκαν αντιρρήσεις από κατοίκους που επικαλέστηκαν ζητήματα θορύβου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα επαναλλαγικές άσκησεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυγείων. Σηματοδότοντας έτερα σημαντικής περίοδου για χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Το θέμα της έκθεσης επικεντρώθηκε σε ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα, με έντονο προβληματισμό για την παγκόσμια κρίση της μοναξιάς, καλώντας τους υποψηφίους να αναπτύξουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους γύρω από το φαινόμενο που αποσχολεί όλο ένα και περισσότερο τις σύγχρονες κοινωνίες. Παράλληλα, οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν κείμενα σχετικά με τη σχέση νιάτων και γυρατιών. Ενώ στο λογοτεχνικό μέρος συμπεριλήφθηκε το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», ένα έργο με έντονο ανθρωποκεντρικό και υπαρξιακό χαρακτήρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θέματα προσιτά που απαιτούσαν ωστόσο κριτική σκέψη, κοινωνική ευαισθησία και καλή κατανόηση των κειμένων. Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα δώσουν πανελλήνιες και υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων,

οποία θα εξεταστούν στο μάθημα των ελληνικών νέων ελληνικών. Και οι πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες με τα θέματα του προσανατολισμού και της ειδικότητας που θα κρίνουν την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόλις έχουμε και περισσότερα νέα από τα θέματα, θα σας έχουμε ενημέρωση. Σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ από την εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ.

Εδώ κοντά σας το πρωινό ραντάρ. Αλλάξουμε σε λίγα δά σε θεματολογία. Θα επιστρέψουμε πάλι στις Πανελλήνιες. Σήμερα έχουν την τιμητική τους. Μόλις βγουν τα θέματα θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δούμε κάποια από αυτά, τι μπήκε και πώς. Πάμε λίγο, όπως σας είπα, στο Δήμο Αρταίο, αντιμέτωπος με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμού και καταστροφής του Δημόσου Περασίνου βρίσκεται το Δήμο Αρταίων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των εργαζομένων του Τμήματος Περασίνου για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται περιστατικά κλοπής εποχιακών λουλουδιών και φυτών από παρτέρια και κοινόγνωστους χώρους, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην περιοχή της Διασταύρωσης προς το Δημοτικό Κημητήριο, όπου πρόσφατες φυτεύσεις που είχαν βελτιώσει αισθητά την εικόνα του χώρου αφαιρέθηκαν από αγνώστους, προκαλώντας απογοήτευση στις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και στους κατοίκους. Όπως επισημαίνει ο Δήμος Αρταίων, η φροντίδα και η ανάπτυξη του αστικού περασίνου δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του μικροκλίματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η Δημοτική Αρχή απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων, να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν περιστατικά βανδαλισμού και να στηρίζουν με κάθε τρόπο τις προσπάθειες διατήρησης και ενίσχυσης του πράσινου στην πόλη. Όπως τονίζεται, ο δημόσιος χώρος αποτελεί κοινό αγαθό και η προστασία του είναι υπόθεση όλων. Και σε αυτό το σημείο πάμε να συνδεθούμε με το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: ακόμη.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθρας της Εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά, εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που

ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Okay. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου Νόστος της ΕΨΕΠ.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλωδία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Άρτας το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου, τιμώντας τα 101 χρόνια από τη γέννησή του. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα προβληθούν δύο δραματοποιημένα ντοκιματέρ του σκηνοθέτη Γιάννη Κατομέρη, στην αίθουσα Διόνη του Εκθεσιακού Κέντρου της Άρτας με ώρα ανέρξης στις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο θα παρουσιαστεί το ντοκιματέρ «Το χρώμα της ελευθερίας», το οποίο καταγράφει τα νεανικά χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη από το 1925 έως το 1950, ενώ την Κυριακή θα προβληθεί το έργο «Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων», που αναφέρεται στην πορεία και το έργο από το 1950 έως σήμερα. Το Εργατικό Κέντρο της Άρτας απευθύνει κάλεσμα στους εργαζομένους, στους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά να παρακολουθήσουν τις προβολές, υπογραμμίζοντας ότι η ζωή και η δράση του Μίκη Θεοδωράκη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και των κοινωνικών αγώνων. Ιδιαίτερη αξία στις εκδηλώσεις προσδίδει η παρουσία του ίδιου του σκηνοθέτη Γιάννη Κατομέρη, ενώ στο φουαγέ της αίθουσας θα φιλοξενηθούν εικαστικές δημιουργίες αφιερωμένες στο Μίκη Θεοδωράκη σε επιμέλεια του Γιάννη Στούμπου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Άρτα με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού, Λεωγραφικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου του Σκοπευτήριο και του Κυνηγητικού Συλλόγου η Άρτεμις σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Άρτας. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου του Σκοπευτήριο στην Οδό Κρυστάλλι 74 δίπλα από το επηρεαστικό κτέλ της Άρτας. Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα σε νέους και παλιούς εθελοντές αιμοδότες να συμμετέχουν σε αυτή την πράξη προσφοράς, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα. Όπως επισημαίνεται, το αίμα είναι απαραίτητο καθημερινά για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, πολυματελιζόμενους με άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες, παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες βλέπουμε συχνά τροχαία στους δρόμους. Μακάρι να μην έχουμε άλλα και να αποφθεθούν. Οι ενδιαφερόμενοι αιμοδότες θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να έχουν ξεκουραστεί επαρκώς, να έχουν λάβει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία και να ενημερώσουν το ιατρικό προσωπικό για τυχόν φαρμακευτική αγωγή ή και προβλήματα υγείας. Το μήνυμα όμως των διοργανωτών είναι απλό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό. Δώστε αίμα, χαρίστε μια ζωή.

Ένα από τα θέματα των Πανελληνίων που έχουμε εδώ λίγο μπροστά μας, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκος είναι ότι ποιος ζει και ποιος παθαίνει, συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν σου το δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο, δε μέλι. Ορθό κοφτό, σαβλιμίζα δύο, κραυγής γλαύρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς με αχάτη. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Στο ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» ο Ανδρέας Εμπειρίκος προβάλλει μια αισιόδοξη και μια μαχητική στάση ζωής. Καλεί τον άνθρωπο να απορρίψει τη θλίψη και την παρέτηση. Να διεκδικήσει τη χαρά, την ελευθερία και τη δημιουργική έκφραση. Με έντονο προτρεπτικό λόγο, ο ποιητής ενθαρρύνει τον αναγνώστη να ζήσει χωρίς φόβο, να ακολουθήσει τα όνειρά του και να βγει δυναμικά στον δρόμο της ζωής. Το ποίημα αποτελεί έναν ύμνο στην αισιοδοξία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του ανθρώπου να ξεπερνά τις δυσκολίες. Θα δούμε αργότερα και πώς έχουν πάει τα θέματα, πώς έχουν πάει τα παιδιά και νομίζω σιγά σιγά και διάφορα επίσημα site θα δίνουν και τις απαντήσεις. Αλλά καλό θα είναι πάντα και οι περισσότεροι το κάνουν πλέον με το που τελειώνουν τις Πανελληνίες, τα περισσότερα παιδιά συμβουλεύονται τους δικούς τους καθηγητές.

Θα κάνω και το τελευταίο μου σχόλιο για ώρα για τις Πανελλήνες και θα πούμε ότι συνολικά τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευαισθησία, ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης. Δεν απαιτούσαν εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά κριτική προσέγγιση, ωριμότητα και ουσιαστική κατανόηση των κειμένων, δίνοντας στους καλά προετοιμασμένους μαθητές την ευκαιρία να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Ο ποιητής κάλεσε τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη, όπως σας είπα, να αναζητήσει τη χαρά και να προχωρήσει με θάρρος και αυτοπεποίθηση, στέλνοντας ένα μήνυμα που αποκτά ξεχωριστή αξία για τους νέους που βρίσκονται μπροστά σε μια σημαντική δοκιμασία. Ας περάσουμε όμως και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας και να σας πάω σε ένα πολύ ωραίο θεματάκι, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι των Πανελληνίων, θα και ξαναεπιστρέψουμε όμως, αλλά θέλω να σας πω σε μια πολύ όμορφη κίνηση, σε μια σημαντική δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Σάρτας που πραγματοποίησε η εταιρεία Καψόχας ΑΕ, προσφέροντας ένα επιβατικό όχημα μάρκας Volkswagen για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της νοσηλευτικής μονάδας. Η διοίκηση του νοσοκομείου της Σάρτας εξέφρασε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες της προς την εταιρεία για την προσφορά, επισημένοντας ότι το όχημα θα ενισχύσει άμεσα το στόλο του Ιδρύματος και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καθημερινών διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η δωρεά αποτελεί μια ουσιαστική ενίσχυση για το νοσοκομείο, διευκολύνοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών του και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου της Σάρτας υπογραμμίζει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή στηρίζουν έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας και συμβάλλουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ενισχύοντας το έργο των δημοσίων δομών υγείας και την προσπάθεια του προσωπικού τους. Μακάρι να βλέπουμε καθημερινά από επιχειρηματίες της περιοχής μας, σε πραγματικά εκεί που χρειάζεται, που έχουν ανάγκη, ειδικά σε θέματα υγείας, όλοι να μπορούν να προσφέρουν κάτι. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα, είναι σημαντική η δωρεά. Συγχαρητήρια σε αυτούς που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το έκαναν. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι τέτοια βήματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Και ο καθένας θα πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δείχνει την ευαισθησία του, την ενσυναίσθηση και να βοηθάει το κοινωνικό σύνολο. Είναι κάτι που μας λείπει.

μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα προϊόντα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας της Θεσπρωτείας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα. Από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να δοκιμάσει προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας της Θεσπρωτείας μέσα από μια ειδική εκδήλωση γεύση-γνωσίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Θησαυρή στη θάλασσα της Θεσπρωτείας και έχει στόχο να αναδείξει τη συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στην τοπική οικονομία, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Μέσα από τη δράση, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Θεσπρωτικής θάλασσας, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τους πλέον δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους της Ηπείρου. Όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας, στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και η σύνδεσή τους με τη σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών των Ιωαννίνων.

πάμε τώρα να συνδεθούμε και να ακούσουμε από το RT News Radio τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις του, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό, όπου έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα δρομολόγια. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το περασμένο Σάββατο στην Παιανία. Σε τεντωμένο σχοινί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη συμφωνία και χειρίας 60 ημερών, αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 3 εμπορικά πλοία υπό ξένη σημεία χθες το βράδυ, ενώ αυτά έπλεαν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σήμερα και αύριο οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται ότι αποκόμισαν κέρδη άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ κοντά σας πάλι στο πρωινό ραντάρ, μισή ώρα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Γέλη, στον ήχο η Άντε Κωνσταντίνα που είναι ακόμα πολύ αγχωμένη, μέχρι να δούμε πώς πήγε ο γιος και να πάρει να πει μαμά όλα καλά, να ξαναγχωθεί. Έχουμε ασχοληθεί όλο το στούντιο της ΕΡΤ με τα θέματα του Πανελληνίου, να τις πούμε ότι ήταν ωραία τα θέματα, τουλάχιστον ήταν βατά, όπως τα κατάλαβαμε εμείς. Οι καθηγητές δεν είμαστε, οι καθηγητές θα μιλήσουν ήδη στα παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε, Πανούλη είναι και αυτήν και όλο το στούντιο σήμερα τη συμπαραστέκεται. Όπως και σε όλες τις μαμάδες και στα παιδάκια που από το πρωί το λέμε, δείχνουμε δύναμη και την ευχή μας να έχουν πάει όλα καλά κατευχήν και τουλάχιστον το πιο βασικό να μην αγχώνονται. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Πάμε λίγο να περάσουμε στις σοβαρές καταγγελίες για ζητήματα διοίκησης και εργασιακού κλίματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που διατυπώνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η λειτουργία της Ογκολογικής Κλινικής με την ΕΙΝ, με την Ένωση Ιατρών του Νοσοκομείου Ηπείρου, να υποστηρίζει ότι η επαναφορά του μηνιαίου προγράμματος παρουσίαση των ιατρών αντί του 15ημερού που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στο προσωπικό και επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας στην κλινική. Η Ένωση αναφέρει επίσης ότι τόσο ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας όσο και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για συγκεκριμένες επιλογές που αφορούν τη λειτουργία της κλινικής, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Παράλληλα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Ηπείρου καταγγέλει παρεμβάσεις και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για μετακινήσεις προσωπικού και διαδικασίες στελέχωσης που σύμφωνα με την ίδια δεν ακολουθούν την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία. Οι νοσοκομιακοί γιατροί ζητούν την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτουν, να προειδοποιούν με συνέχιση των παρεμβάσεων και των κινητοποιήσεών τους, ενώ αναμένεται και η επίσημη τοποθέτηση της διοίκησης του νοσοκομείου επί των καταγγελιών. Η υπόθεση παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφορά τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών υγείας και τις συνθήκες εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και του εισαγγελέου, 33χρονος, που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην περιοχή της Ανατολής και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός νεαρού αλλοδαπού ποδηλάτη. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε η χρηματική εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του κάθε 15 ημέρες. Ο 33χρονος φέρεται να παρέσυρε το ποδηλάτη και στη συνέχεια να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα. Κατά την απολογία της κατοικίας του, κάθε 15 ημέρες. Ο 33χρονος φέρεται να παρέσυρε το ποδηλάτη και στη συνέχεια να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα.

ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων από το ΕΝΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς της Άττας που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026. Οι αποζημιώσεις αφορούν καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ελιάς στους δήμους Αρταίων, Νικολάου Σκοφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι οποίες επλήγησαν από ανεμοθύελες, χαλαζοπτώσεις, παγετό και πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Στήλιου, ήδη έχουν καταβληθεί περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών. Παράλληλα, επιπλέον 600.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών των παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ, με προθεσμία έως τέλος Ιουνίου. Όπως αναφέρεται, προγραμματίζεται ακόμη μία πληρωμή ως τα τέλη Ιουνίου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί νέα πορίσματα για τις ίδιες περιοχές, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην καταβολή επιπλέον αποζημιώσεων ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς της Άρτας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Στήλιος υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία των πληρωμών, ενώ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ και των τοπικών φορέων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέτων αγροτών.

0: Ιωάννινα.
1: Είμαι εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο στην Άρτα. Θα βρίσκεται σήμερα ο γνωστός συγγραφέας και φιλόλογος και τηλεοπτικός chaser του παιχνιδιού γνώσεων The Chase, ο Πάνος Δημάκης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως το Γεράκι. Με αφορμή την παρουσία του νέου βιβλίου του, Ο ήλιος σταμάτα το λιονταριόν. Ο Πάνος Δημάκης έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο για τις γνώσεις και τη συμμετοχή του στην τηλεόραση, αλλά και για τη συγγραφική του πορεία, η οποία συνδυάζει τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Η σημερινή εκδήλωση δίνει στο κοινό της Άρτας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής του στη μελέτη, την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία, και ο ίδιος έχει υπογράψει βιβλία του κοινού, που κινούνται από τη μυθοπλασία μέχρι και την ετυμολογία και τη δύναμη των λέξεων, ενώ ιδιαίτερη απήχηση γνώρισε και το έργο του 17 κλωστές, το οποίο μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Το πρόσωπο που οι περισσότεροι γνώρισαν ως Γεράκι μέσα από το τηλεπαιχνίδι γνώσεων παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του. Αυτή του συγγραφέα που αγαπά τη γλώσσα, την αφήγηση και την ανθρώπινη ιστορία. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, στόχος του είναι να δείξει τον πλούτο και την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας με τρόπο προσιτό και σύγχρονο. Η παρουσίαση αναμένεται να συγκεντρώσει τον ενδιαφέρον των φίλων του βιβλίου, αναγνωστών αλλά και πολλών τηλεθεατών που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον άνθρωπο πίσω από το Γεράκι σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία και τη γνώση και τη δύναμη των λέξεων. Σήμερα λοιπόν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 7 η ώρα το απόγευμα, στην Άρτα, στο βιβλιοπωλείο Η Αμβός, που έχει αναλάβει να κάνει την παρουσίαση του βιβλίου.

και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η πρωινή μας εκπομπή, η πρωινή μας ενημερωτική εκπομπή, πρωινό ραντάρ, από τη συχνότητα της ΕΡΤ των Ιωαννίνων. Είμαστε μαζί σας για 2 ώρες. Στον ήχο είχα την Άντα Κωνσταντίμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τη βοήθη, θέματα. Για ακόμα μια φορά σήμερα, γιατί κυρίαρχο ρόλο στην επικαιρότητα και στην ενημέρωσή μας ήταν οι Πανελλήνιες. Για ακόμα μια φορά θα πω καλή επιτυχία στα παιδιά. Έχουν και συνέχεια με τα επόμενα μαθήματα. Με δύναμη, υπομονή, κουράγιο, να τα πάνε όλοι καλά και να μην στενοχωριούνται ό,τι και να γίνει. Να σας ευχηθώ και να έχετε και κάνετε ή πάτε κάπου να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Ευελπιστώ πραγματικά να έχουμε και λίγο καλό καιρό, να μην είναι τόσο ασταθές, ούτε με μπουρούνι, ούτε με καταιγίδες, να είναι αυτό που πρέπει για αυτή την εποχή. Ούτε πολύ ζέστη, αυτό που πρέπει. Έτσι να το χαρείτε, να διασκεδάσετε, να πάτε και κάπου να το ευχαριστηθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, ενώ το Σάββατο 30 Μαΐου ακολουθούν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στην Ήπειρο θα συμμετέχουν συνολικά 3.105 υποψήφοι, εκ των οποίων οι 2.498 από τα γενικά γενιαία λύκεια και οι 607 από τα ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένων και των προφορικά εξεταζόμενων μαθητών. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με 1.627 μαθητές, ενώ ακολουθεί η Άρτε με 598, η Πρέβεζα με 496 και η Θεσπρωτεία με 384 υποψηφίους. Σε πανελλαδικό επίπεδο, περίπου 100.000 υποψηφίοι διεκδικούν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις παραγωγικές σχολές. Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Σουλίου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση νηπιών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την αποκατάσταση υποδομών, έργα πρόληψης και παρεμβάσεις στήριξης σε πληγήσεις περιοχές του Δήμου. Το κονδύλι εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ. Το αίτημα του Δήμου Σουλίου συγκαταλέγεται στα πρώτα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Χρηματοδότηση άνω των 530.000 ευρώ κατανεμέται σε τρεις δήμους της Ηπείρου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των δαπανών ναυαγοσυστικής προστασίας στις παραλίες κατά τη θερινή περίοδο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσό λαμβάνει ο Δήμος Πρέβεζας με 256.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Δήμος Ιγουμενίθας με περίπου 148.000 ευρώ και ο Δήμος Πάργας με σχεδόν 128.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνολική κατανομή 15 εκατομμυρίων ευρώ προς δήμους της χώρας για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες και μη παραλίες. Η υποχρεωτική ναυαγοσωστική κάλυψη ισχύει από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία του βιασμού προχώρησαν το μεσημέρι της 5ης αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί από το ανακριτικό τμήμα Αθηνών. Ο συλληφθής παραπέμφθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσπρωτείας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα είναι το τριήμερο στην Ήπειρο. Πάμε συγκεκριμένα να πούμε ότι με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν καλοκαίρι, θα κυλήσει το τριήμερο από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στην Ήπειρο. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 27 με 29 βαθμούς και στα και τους 28 βαθμούς στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ο υδράγυρος θα σημειώσει μικρή περιττέρω άνοδο αγγίζοντας τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ στα Ιωάννινα οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Οι νεφώς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ μέτρη κυρίως δυτικών και βορειοδυτικών διευθύνσεων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη και αφορά κυρίως προσχέρες νεφώσεις στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Αμέσως μετά, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη, με τον Δημήτρη Γκόλα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλωδία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Βόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Do I have to pay tax here?
1: Όποια και αν είναι η απορία σας σχετικά με την Ευρώπη, η υπηρεσία Europe Direct θα σας απαντήσει στη γλώσσα σας. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online συνομιλίας στο δικτυακό της τόπο. Europe Direct, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 είναι η εκπομπή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Μπορείτε να μας βρείτε στη Χαριλάου, στην Ζώη Καπλάνη 10, καθημερινά από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 2651-6072-31. Μπορείτε να μας γράψετε στο info@europedirect.gr και μπορούμε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού ή οτιδήποτε χρειάζεστε και έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε δεύτερη Παρασκευή. Είναι η δεύτερη Παρασκευή και τελευταία του Μαΐου. Ευχαριστούμε την Άντα Κωνσταντίνα και τον Αργύρη Κλιμαντήρη που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και ξεκινάμε. Όπως είπαμε, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Η πόλη σε άλλο. Είναι μια φράση που σφράγισε την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έπεσε μαχόμενος στα τείχη ως σαν απλός στρατιώτης. Είναι μια ημερομηνία που έχει χαρακτήρι στην παγκόσμια ιστορία. Σηματοδοτεί την άλωση της Κωνσταντινούπολης και εκείνη η ημέρα έβαλε ένα οριστικό τέλος στην υπερχιλιατή Βυζαντινή αυτοκρατορία. Η πολιορκία διήρκεσε 53 μέρες. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Οθωμανικός στρατός με επικεφαλής τον 21 χρονών Σουλτάνο Μωάμεθ Β' τον Πορθετή. Την Κωνσταντινούπολη την υπερασπίστηκε ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου η πολιορκία, η αμυνακάμφθηκε λόγω της κόπωσης και της τεχνολογικής υπεροχής των Οθωμανών αλλά και του τραυματισμού των επικεφαλής των γενοατών του Ιωάννη Ιωστινιάννη. Έτσι ακριβώς η πόλη χάθηκε και άλλαξαν πολλά πράγματα. Έχουμε την άνοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη έγινε νέα πρωτεύουσα αυτής της αυτοκρατορίας. Είχαμε μετανάστευση των λογίων. Πολλοί Βυζαντινοί λόγοι κατέφυγαν στην Δυτική Ευρώπη και μετέφεραν αρχαία ελληνικά κείμενα. Έτσι ενισχύθηκε το κίνημα της αναγέννησης. Αλλά και μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε το τέλος του Μεσαίωνα. Για πολλούς ιστορικούς αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί ένα πέρασμα από το Μεσαίωνα στους νεότερους χρόνους. Αυτά για την 29η Μαΐου του 1453. Περνάμε στην σημερινή εκπομπή. Μεταδίδεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ, του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ που βρίσκεται στα Ιωάννα στους 88,2 για το νομό Ιωαννίνων και στους 100,3 για την Πρέβεζα, Άρτα, Τολοκαρνανία και Λευκάδα. Θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά απορρέουν μέσα από τα δελτία τύπου που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ειδήσεις ξεκινάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη είναι για τα εργατικά ατυχήματα, θέσπιση Ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης θυμάτων ζητά το Κοινοβούλιο. Εγκρίθηκε η πρόταση για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγκρίθηκε το κείμενο αυτό με 395 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 41 αποχές. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί απλούστατα υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, που είναι πολλά, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία άλλη είδηση την οποία έχουμε είναι τεχνική και οδική έλεγχη οχημάτων. Η Ολομέλεια ενέκρινε την ένταξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους και τους οδικούς ελέγχους των οχημάτων. Και αυτή η πρόταση εγκρίθηκε με 369 ψήφους, 126 κατά και 84 αποχές, και συμφώνησε το Κοινοβούλιο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας για την αναθεώρηση των απαιτήσεων που αφορούν τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων. Αυτές είναι δύο ειδήσεις, τις οποίες θα τις βρείτε στο site του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, www.eurodirect.gr. Εκεί υπάρχουν και όλες οι ειδήσεις οι οποίες θα σας δώσουμε στη συνέχεια. Και ξεκινάμε με την Επιτροπή τώρα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που το ύψος όλων αυτών φτάνει στα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι το Next Generation EU, μεταφράζεται στην Ελλάδα σαν Ελλάδα 2.0, και έδωσε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, περίπου έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα, άσχετα τώρα τι ακριβώς έκανε η χώρα μας, αλλά έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να εκταμιεύσει, να μπορεί να εκταμιεύσει 36 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 36 δισεκατομμύρια, τα 18 είναι δάνειο και τα άλλα 18 είναι επιχορηγήσεις. Τώρα, από αυτά τα χρήματα δεν ξέρουμε τι απορρόφηση υπάρχει, γνωρίζουμε, αλλά είναι μικρή απορρόφηση, αλλά θα δούμε στο τέλος του προγράμματος. Το τέλος του προγράμματος είναι πολύ κοντά, είναι στο τέλος Αυγούστου. Οπότε όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι μέσα στο Σεπτέμβριο για να εκταμιευθούν και τα τελευταία χρήματα. Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Και πάνω σε αυτό υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ενίσχυση της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έως το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για την επιτάχυνση της καθαρής μετάβασης. Σε αυτό μετέχει σε αυτές όλες τις ενέργειες μετέχει και η Ελλάδα. Έχουμε έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Και πάνω στην εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο υπάρχουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών και της οδηγίας για τους επαρχιακούς εργαζόμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Επιτροπή υποβάλλει προς διαβούλευση επικαιροποιημένους δείκτες που αφορούν το συστήματα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή συντονίζει την ευρωπαϊκή αντίδραση για την επιδημία του ιού Χάντα και τίθεται σε ισχύ νέα νομοθεσία για την προστασία των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σοβαρή είδηση που πρέπει να τη δούμε. Η Επιτροπή ζητά τις απόψεις σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 20 χρόνια πολιτικού διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό σηματοδοτεί τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη. Και επίσης η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας. Ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα. Η Επιτροπή απλουστεύει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις και τα ταξίδια με τρένο σε όλη την Ευρώπη. Εδώ αυτή την είδηση δεν θα την αξιοποιήσουμε. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί γιατί δεν υπάρχουν ταξίδια με τρένο. Η χώρα μας είναι αποκομμένη από τον κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συνδέεται σιδηροδρομικά εδώ και πολλά χρόνια, αν και χρήματα έχουν δοθεί για την ανάπτυξη της, αυτών των διαδρομών. Και υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με τη δέσμη μέτρων για τους επιβάτες. Μια άλλη είδηση αφορά την πολιτική συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα των ενηλίκων που χρήζουν προστασίας σε διασυνοριακές καταστάσεις. Για την Ελλάδα, η Επιτροπή ενέκρινε και θα σας αναλύσουμε αυτή την είδηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων και των δελτίων τύπων που ξεκινήσαμε. Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων και αφορά τη χώρα μας. Αυτή η στήριξη θα ισχύσει από το τέλος του χρόνου που τρέχει. 2 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων έχουν καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή αποδέσμευσε για την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε ότι και η Αλβανία και το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια κράτη, έχουν θέσει την υποψηφιότητα για να γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε εδώ ότι το Μαυροβούνιο είναι το μόνο κράτος ένα κράτος που χρησιμοποιεί το ευρώ για εθνικό νόμισμα. Επιβράδυνση της ανάπτυξης δείχνουν οι αρνητές οικονομικές προβλέψεις του 26, καθώς και ενεργειακές διαταραχές οδηγούν στην άνοδο του πληθωρισμού. 6 ταινίες που έλαβαν τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2026. Η Επιτροπή λαμβάνει 20 συστάσεις πολιτών για την ενίσχυση της ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Επιτροπή, πέρα από τις άλλες που υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά η Επιτροπή επέβαλε στην ΤΕΜΟΥ, είναι η πλατφόρμα αγορών, πρόστιμο ύψος 200 εκατομμυρίων ευρώ για την παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των δελτίων τύπων και των ειδήσεων που σήμερα ό,τι θα μπορέσουμε να σας αναπτύξουμε κάποια από αυτά. Μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα μουσικό και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Όπως σας είπαμε στην αρχή, θα δούμε κάποιες ειδήσεις που αφορούν και τη χώρα μας. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Δημοσίευσε η Επιτροπή μέσα στο Μάιο τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κλείσιμο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του κεντρικού άξονα του Next Generation EU, που ήταν περίπου 700-723 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, τοποθετώντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέση μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Με έως ως και 577 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα σε επιχορηγήσεις και δάνεια, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας, την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα στο 2050, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βασίζονται στις επιδόσεις, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια εκταμιεύονται μόνο μετά την επιτυχή υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Δεδομένου ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, τα κράτη-μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν όλα τα εναπομείνοντα ορόσημα ως τον Αύγουστο του 2026 και να υποβάλουν τις αιτήσεις τελικής πληρωμής το Σεπτέμβριο του 2026. Όσον αφορά τη χώρα μας, θα πρέπει να γίνει και η συμμόρφωση πάνω σε αυτό, δηλαδή στο τέλος Αυγούστου του 26, και να υποβάλει την αίτηση τελικής πληρωμής. Η Επιτροπή δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές, περισσότερη και τεχνική καθοδήγηση για τα κράτη-μέλη σχετικά με τον επιχειρησιακό χειρισμό των αιτήσεων τελικής πληρωμής εν ώψη των προθεσμιών αυτών. Καλύπτει επίσης τον χειρισμό περιπτώσεων στις οποίες τα ορόσημα και οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά ή όταν ενδέχεται να προκύψουν ανατροπές όταν ένα ορόσημο ή ένα στόχος θεωρείται αρχικά ότι έχει εκπληρωθεί, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Έτσι, στην τελική φάση δηλαδή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θεσπίστηκε το 2021, όπως είπαμε, για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Λήγει στις 31 Αυγούστου του 2026 και το Σεπτέμβριο του 2026 οι αιτήσεις τελικής πληρωμής και αφορά και τη χώρα μας. Όπως είπαμε, η χώρα μας είχε κάνει αίτηση για 36 δισεκατομμύρια, 18 επιχορήγηση και 18 δανεισμό. 11 και 29 και 30 δευτερόλεπτα. Βρισκόμαστε κάπου στη μέση της εκπομπής. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και είμαστε πάλι μαζί σας σε λίγο.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο

0: συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Earth Ιωάννινα.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρότητα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Earth Ιωάννινα.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας με την εκπομπή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Μεταδίδεται κάθε δεύτερη Παρασκευή και είναι η δεύτερη Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι 88,2 και 100,3, 88,2 από τα Ιωάννα, 100,3 Πρέβεζα, Άρτα, Ετωλοκαρνανία και Λευκάδα. Όλοι δηλαδή η Δυτική Ελλάδα. Ευχαριστούμε την Άντα Κωνσταδήμα και τον Αργύρη Κλιμαντήρη που βρίσκονται στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Συνεχίζουμε με τα δελτία τύπου και τις ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επόμενη είδηση αφορά τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τα κράτη-μέλη έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του συμφώνου, με τους βασικούς πυλώνες του νέου συστήματος να έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή. Ωστόσο, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την ολοκλήρωση όλων των δομικών στοιχείων εν ώψη της πλήρους ενάρξης εφαρμογής του συμφώνου. Το σύμφωνο, το οποίο εγκρίθηκε το Μάιο του 2024, αναθεωρεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή διαχείριση της μετανάστευσης, παρέχει ένα κοινό πλαίσιο με ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, δίκαιους και αυστηρούς κανόνες για το άσυλο και ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Δεδομένου ότι η ετοιμότητα ποικίλει μεταξύ των κρατών, απαιτούνται προσπάθειες και εργασίες για την οριστικοποίηση, ιδίως στη δομική και εφαρμογή του νέου συστήματος σχετικά με την βάση βιομετρικών δεδομένων που υποστηρίζει το σύμφωνο. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη στα σύνορα του κάθε κράτους μέλους. Εγκαταστάσεις για τον έλεγχο διαλογής και τις διαδικασίες στα σύνορα, μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη της διαφυγής και των δευτερογενών μετακινήσεων, κανόνες σχετικά με την ευθύνη και τις μεταφορές παράλληλα με τη θέση λειτουργίας της πρώτης δεξαμενής αλληλεγγύης, εφαρμογή των νομικών διασφαλίσεων και εγγυήσεων συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβάνεται και αυτό, και το θέμα είναι ότι επικουρείται για όλα τα κράτη από μηχανισμούς οι οποίοι είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεσμικούς οργανισμούς οι οποίοι εντάσσονται στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τον Frontex, τη Europol, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζουμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, των ατόμων. Και για όλο αυτό το λόγο η Επιτροπή έθεσε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη αυτού του συνορίζουμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, των ατόμων. Και για όλο αυτό το λόγο η Επιτροπή έθεσε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη αυτού του

μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω επιχειρησιακή εφαρμογή, ενίσχυση και συμπλήρωση του πλαισίου αυτού. Αυτό περιλαμβάνει κανόνες και τη μείωση της πίεσης στα εθνικά συστήματα. Στα εθνικά συστήματα ασύλου και τη μείωση των κινήτρων για παράνομη μετανάστευση. Το πρώτο πανευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου που ενδέχεται να είναι αβάσιμες, καθώς και την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών, η οποία αποτελεί επί το παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους συνομοθέτες, δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα με το σύμφωνο, οι συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής για διπλωματία στον τομέα της μετανάστευσης με τρίτες χώρες εξακολουθούν να αποφέρουν ισχυρά αποτελέσματα. Οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα μειώθηκαν κατά 26% το 25 σε σύγκριση με το 24. Μετά από μια μεταβατική περίοδο 2 ετών από την έναρξη του συμφώνου αυτού, θα αρχίσει να εφαρμόζεται ουσιαστικά στις 12 Ιουνίου του 26, περίπου σε ένα μήνα από τώρα, με βάση το κοινό σχέδιο εφαρμογής στα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί πρέπει να συνεργάζονται στενά για να μετουσιώσουν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Και αυτό για να γίνει πιο αποτελεσματική διαχείριση μετανάστευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση την ισορροπία μεταξύ δικαιοσύνης, ελέγχου και κοινής αλληλεγγύης, αλλά και ευθύνης όλων των κρατών μελών. Οι εργασίες αυτές θα διασφαλίσουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα και ετοιμότητα στην Ένωση εν μέσω του ενός πολύπλοκου, αυτού που ξέρουμε, που γνωρίζουμε σήμερα, γεωπολιτικού πλαισίου. Η Επιτροπή έχει εγκρίνει τρεις εκθέσεις συμπεριλαμβανομένες και αυτής της έκθεσης που έγινε τώρα στις αρχές του Μαΐου για την παρακολούθηση αυτού του συμφώνου. Η πρώτη έκθεση εγκρίθηκε στις 11 Ιουνίου του 25, η δεύτερη τον Νοέμβριο του 25 και έχουμε την τελευταία έκθεση τώρα για την μετανάστευση και το άσυλο στις αρχές Μαΐου. Όπως σας είπαμε, υπάρχουν δεδομένα και συλλέγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι σε ετοιμότητα και να δούμε την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος που αφορά βιομετρικά σημεία, κεντρική βάση βιομετρικών δεδομένων, εγκαταστάσεις για τη διαλογή και τις διαδικασίες που επιβάλλονται να υπάρχουν στα σύνορα, πρόληψη της διαφυγής και των μετακινήσεων, κανόνες με την ευθύνη και τις μεταφορές παράλληλα με τη θέση και λειτουργία σε αυτό το σημείο της αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει για άτομα τα οποία ζητούν την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίσεις μέσα σε αυτό το μηχανισμό από την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η είδηση που έχουμε για τη μετανάστευση και το άσυλο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια είδηση την οποία θα την ακούσουμε μετά, αφού περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών και της οδηγίας για τους επαρχιακούς εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνθήκες είναι σκληρές και για τους αυτούς που εργάζονται εποχιακά, αλλά και βλέπουμε κάποια στιγμή αυτό που είπαμε στην αρχή, το θέμα των εργατικών ατυχημάτων που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη θέσπιση Ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα εργατικά ατυχήματα, και αυτό ψηφίστηκε με πάρα πολλούς ψήφους, δηλαδή 395 ψήφους, και έγινε στις 21 Μαΐου, δηλαδή 21 Μαΐου. Και τι ακριβώς λέει? Ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των ελέγχων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και καλεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις επιθεωρήσεις εργασίας με μόνιμο προσωπικό επαρκής πόρους και θεσμική ανεξαρτησία. Αυτή έγινε από εισηγήτρια την Τσιάρα Τζέμα, που ανήκει στους συντηρητικούς και δεν ανήκει, ας πούμε, στους προοδευτικούς, αλλά το θέμα των εργατικών ατυχημάτων αφορά όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έχουμε εργατικά ατυχήματα, έχουμε μετανάστευση, έχουμε άσυλο, έχουμε

εργοδοτικές αυθαιρεσίες και οδηγίες για τους εποχιακούς εργαζόμενους που θα μιλήσουμε για αυτήν μετά το μουσικό διάλειμμα.

πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών και της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και της εκμετάλλευσης των μεταναστών αποτελούν προτεραιότητες στο πλαίσιο της πενταετούς Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Άσυλο και τη Μετανάστευση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Η στρατηγική καθορίζει τη μελλοντική πορεία για την επίτευξη τριών βασικών στόχων. Την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και διακοπή των δραστηριοτήτων των εγκληματικών δικτύων παράνομης διακίνησης, προστασία των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, με παράλληλη πρόληψη της κατάχρησης του συστήματος, αλλά και προσέλκυση ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνιση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή δύο βασικών πράξεων που καθορίζουν κοινούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διακινούμενους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η οδηγία για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών που εκδόθηκε το 2009 και η οδηγία για τους εποχικούς εργαζόμενους του 2014. Άρα δηλαδή οι οδηγίες αυτές είναι πάρα πολύ παλιές. Εμείς πρέπει να τις έχουμε ενσωματώσει και όχι μόνο να τις ενσωματώσουμε στην εθνική νομοθεσία, αλλά να τις ακολουθούμε. Και τα δύο αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία της συνολικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Συμβάλλουν στην πρόληψη και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης απασχόλησης των διακινουμένων εργαζόμενων, παρέχοντας παράλληλα νόμιμες οδούς για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Συμβάλλουν επίσης στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους εποχιακούς εργαζόμενους. Η Ελλάδα έχει εποχιακούς εργαζόμενους και πάρα πολλούς, πρέπει να προστατευτούν μέσα από αυτό το πλαίσιο, και όχι μόνο αυτό, πρέπει να γνωρίζει και ο πολίτης του κάθε κράτος μέλος ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους και έρχεται δηλαδή σε συνέχεια και άλλων οδηγιών, συμπεριλαμβάνει και τις σχέσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και κρατών οι οποίοι βρίσκονται έξω, δηλαδή συνορεύουν με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ έχουμε δηλαδή την πρόσληψη εργατών από και τις συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ δύο κρατών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παράδειγμα της Ελλάδος με την Αίγυπτο, της Ελλάδος με το Μαρόκο, την Τινησία, ίσως και το Πακιστάν, ίσως και άλλες χώρες, όπου εκεί έχουμε νόμιμους εποχιακούς εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο οι εποχιακοί εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται από την κράτη-μέλη, όπως είναι η Βουλγαρία ή η Ρουμανία που εμείς γνωρίζουμε στη χώρα μας πολύ. Έρχονται εποχιακοί εργαζόμενοι και από άλλα κράτη τα οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αυτές οι δύο εκθέσεις προσεγγίζουν τα θέματα που αφορούν την μετανάστευση και συμβάλλουν στην πρόληψη και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης αλλά και της παράνομης απασχόλησης διακινούμενων εργαζομένων. Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με την οδηγία για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών, τα κράτη-μέλη έχουν εντείνει στοχευμένες επιθεωρήσεις σε τομείς υψηλού κινδύνου. Σχεδόν 600.000 το 2024, αυξάνοντας τον εντοπισμό παράτυπων διακινουμένων εργαζομένων κατά περισσότερο από 28.000 το 2023 και το 2024. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ολοένα και πιο αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των εργοδοτών που προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες με οικονομικές κυρώσεις που υπερβαίνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το 23 και το 24. Είμαστε φίλοι 7 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής μας, και πάνω σε αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τους εποχικούς εργάτες, τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών, αλλά έχουμε και την προστασία, την επιτροπή η οποία ζητά απόψεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η καταπολέμηση διαφθοράς είναι ένα φαινόμενο που πρέπει το βλέπει σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια ανοιχτή διαβούλευση και πρόσκληση υποβολής στοιχείων για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων σχετικά με την επικείμενη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η ανατροφοδότηση θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ενισχυμένης προσέγγισης για την πρόληψη της διαφθοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχει θεσπίσει ένα ισχυρό πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Περιλαμβάνει νομοθεσία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, κάτι που και εμείς εδώ δεν θέλουμε στη χώρα μας να το έχουμε, αλλά πρέπει, το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δημόσιες συμβάσεις και την ανάκτηση και τη δίμευση περιουσιακών στοιχείων. Όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο κατά της απάτης και της διαφθοράς. Νωρίτερα φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μια νέα οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, θεσπίζοντας κανόνες αυστηρότερους και εναρμονισμένες κυρώσεις για αδικήματα διαφθοράς, καθώς και μέτρα για την πρόληψη και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Αυτά τα μέτρα είναι και έρευνα και δίωξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει επίσης τα κράτη-μέλη στην ενίσχυση εθνικών πλαισίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι συστάσεις διατυπώθηκαν στην έκθεση για το κράτος δικαίου ξεχωριστά για την κάθε χώρα. Η έκθεση για το κράτος δικαίου του 2025 βρίσκεται αναρτημένη και βλέπουμε και την έκθεση που αφορά την Ελλάδα στον ιστότοπο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου στην πρώτη σελίδα www.europedirect.gr. Εκεί θα διαβάσετε τι ακριβώς συστάσεις υπάρχουν για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα σε αυτό έχουμε τις συστάσεις, όπως σας είπαμε, για τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που είναι τα ορόσημα του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο και όλη η στρατηγική αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει ένα ευρύτερο σύνολο υφιστάμενων εργαλείων συμπεριλαμβανομένων του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διαφθοράς. Επανεξετάζεται η αρχιτεκτονική για την καταπολέμηση της απάτης με κανονισμούς για την αιρεσιμότητα και τι σημαίνει αιρεσιμότητα. Σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή δεν έχουμε ακριβώς ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε κλείσιμο της στρόφιγγας, δηλαδή της χρηματοδότησης. Ακόμη έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία. Έχουμε και το κράτος δικαίου, όπως είπαμε. Όλα αυτά βασίζονται στην παρακολούθηση και τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη, τα αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας, αλλά και όχι μόνο της αποτελεσματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο ξεχωριστά. Έτσι έχουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε και ζητά τις απόψεις σχετικά με μια νέα στρατηγική η Επιτροπή, η οποία τόσο η δημόσια διαβούλευση όσο και η πρόσκληση υποβολής στοιχείων θα διαρκέσουν 8 εβδομάδες μέχρι τις 6 Ιουλίου του 2026 και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να δείτε τι ακριβώς πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διαδίκτυο. Η είδηση αυτή είναι αναρτημένη στο site του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Υπήρου αλλά και στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικότερα. Μπορείτε να διαβάσετε και να διαβάσετε πολύ περισσότερα. Είμαστε 2 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που βρεθήκατε και σήμερα μαζί μας. Οι ειδήσεις είναι πάρα πολλές και τρέχουν συνέχεια. Ποια είδηση μπορούμε να σας δώσουμε? Μια τελευταία είδηση πολύ γρήγορα σε αυτά σε ένα λεπτό είναι: η Επιτροπή διέθεσε 49 εκατομμύρια ευρώ στην Αλβανία, 44 στο Μαυροβούνιο και 65 στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο διευκόλυνσης μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη αυτών των κρατών η οποία είναι υποψήφια κράτη-μέλη. Το σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια εγκρίθηκε το 2023 και έχει ως στόχο να αποφέρει στις χώρες εταίρους της περιοχής ωφέλη με την ιδιότητα του κράτους μέλους από την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει να ενσωματώσει εταίρους στην ενιαία αγορά και να προωθήσει την περιφερειακή οικονομική συνεργασία και να εμβαθύνει μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να αυξήσει την προενταξιακή χρηματοδότηση. Αυτό με τη σειρά του επιταχύνει τη διαδικασία διεύρυνσης.
με την αποδέσμευση αυτού του συνολικού ποσού που ανέρχεται στα 212 εκατομμύρια ευρώ για όλα αυτά τα κράτη, δηλαδή Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά τα κράτη, έχουμε και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχουμε και τη Σερβία, έχουμε και άλλα κράτη τα οποία των Δυτικών Βαλκανίων που είναι στον προθάλαμο ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτές τις ειδήσεις φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σε 15 ημέρες θα είμαστε πάλι μαζί σας για νεότερα. Ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξη 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμία σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες στα 12 άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Στις πηγές οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσα, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή. Και όλα θα πάνε καλά.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
8: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλωδία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Βόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Η Ήπειρος είναι... τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για μοναξιά, νέους και τρίτη ηλικία το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Εντός του Ιουνίου, νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωση σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το φετινό Μάρτιο, από 9,4% το Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στους 436.057 οι άνεργοι. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκταση της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, 2 τραυματίες, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερτ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε, από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Είναι μου παιδί. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111, χολόγη και κοινωνική λειτουργή, είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: εκδρομής ξεθένες μάλιστα είναι και η ρομονεύ ζώνων δοϊράνης και νία πλοία, αλλά ήδη από τα κτέ. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι μάλιστα προς Χαλκιδική.
1: Βέβαια η εξελίξη ανών επισκεπτών για μια στάση αναμονής βιώνουμε ως επιχείρημα, τόσο όσο αφορά πίεση. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων και Ιερείας έχουμε τονίσει από χρόνο. Δηλαδή ποια είναι η εργοταξίου. Βλέπουμε ότι συνήθως καλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το θετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλώς σου
2: μεσημέρι.
0: Πώς θα κυλήσει το τρίμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο καιρός.
2: Ναι, κάποια αστάθεια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πόλεις να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να πούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κυλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακο, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκατσε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την

0: επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα για αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
1: Μάλιστα και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all-inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε σε διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε πειραματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερκυράς, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεις, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαιλασία των μετασχηματιστών του ΔΔΕ προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κηπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρίλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠ και από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρίλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, 1 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη στο οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο. Με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24ωρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, λένε περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότερο από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάσταση της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση πριν από λίγη χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες λίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός δυναμισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
8: Θα επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και έχει δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: Ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
8: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον ομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασιάρχης, μας είπε ότι ουσιαστικά οι επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της Ζεκοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωση της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αίσθηση ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς της νόσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον Πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Αθηνών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
13: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων και κυδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέσεως.

0: παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας, τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιδάκης Παναγής Καπάτος, και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα, και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξει πάνω σε αυτά τα σημεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου, που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λύματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21%, και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομοτηνής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.940.000 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάντου Τσαλδάρη Μπλέτσα στις Μάνογλου, Ζιβρακάκη Μαρκίδου Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων για ταχύ, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων.

0: Πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομοτηνής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομοτηνής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κύριε Στιγύρη. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της προχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγοράς του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά ζάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας ναι. νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνίας. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Άξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Απεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελέτες ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η Τσακώνικη Φαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των Τσακώνων εκεί στην Κοινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον όρθιο αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργίες χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα δίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πώς φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
6: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Μεσημέρι. 7 ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
9: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μα νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω? Γυρίες
1: Ερτ Ιωάννη.

μαυροντυμένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλεί πρωτού δακρύσει.

ψεφίλιο χρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίστηκαν. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Προορισμοί βεβαίως, και άλλοι, Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
3: Νάξο.
4: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
3: Ναι, όλο το τρίμερο.
4: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστία είναι ακριβά?
3: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
4: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
5: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
2: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
6: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
7: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιού.
8: Γιατί είναι η πατρίδα

0: να είναι ο τόπος καταγωγής.
1: Στα Γρεβενάκοβα, μαζί με τον πατέρα μου.
2: Λοιπόν, πάμε στα ΚΤΕΛ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδεύουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα, η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην πρόοδο.
2: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα ΚΤΕΛ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
3: Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το ΚΤΕΛ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
2: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδη, σου ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
4: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα. Δηλαδή, 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά, μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό, Ηλία, βρίσκεται επιποδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
5: δεν είναι για όλους για αργία εννοώ.
2: Έτσι ακριβώς.
5: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
2: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
5: Όχι υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, έχει κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
2: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
5: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο διορισμό.
2: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάλο.
2: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
0: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεστοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
2: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
6: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
7: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν οι υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείφτηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείφτηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
7: Είναι
2: στο σημείο
7: πάρα
2: αυτό,
7: πολύ σημαντικό.
2: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
7: Ναι.
8: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
9: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
8: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
7: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό σου μεσημέρι. Όσον αφορά τη διαδικασία, ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως, ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
2: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
10: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
2: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της συμφιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
11: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει, δεν βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
2: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
11: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι. Θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ωστόσο, υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά, είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα. Σύμφωνα με με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των στενών, αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
11: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό. Όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο, ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
2: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
11: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
2: πραγματικά,
11: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
2: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχειρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών, που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
2: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
15: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
2: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι το... οι επιθέσεις, οι βολές από τη Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
2: πυρώνας. Έχουμε δημέτωπο δηλαδή.
16: Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές έναν εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον, που το μέγρο Μαξιμό η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Economist και Power Games στην Κρήτη, λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
15: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
2: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλία βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
17: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
18: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
17: Πολύ σύντομα.
19: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
17: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
19: Μαΐου. Του μηνός, ναι.
17: 18 Μαΐου.
18: Θα ζητήσει να βρει.
17: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
19: Όχι, δεν καταλάβατε.
17: Συγγνώμη,
19: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
17: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
19: Αυτό λέω.
17: Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
19: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
17: Θεωρώ ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά επιπλέον στην Καρλαίο του Ρικούπ έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το Πασόκ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες.

0: γνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο όπως λένε εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα και ενώ προσπαθούν γρηγόροι να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα Γρηγόρη Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει αν θες κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα θα σου έλεγα και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί όπως λέει άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
3: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διαχείριξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή. Γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διαχείριση της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας,

0: να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Mm-hmm. Μάλιστα, αναφερόμενος στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που έχει ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
2: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
3: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
2: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αύξηση στην αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρων. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρων, στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
5: όλοι. Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμεριζιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμισε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφηλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
6: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
5: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή, και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα μιας 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
5: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Τέμου τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων, σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Τέμου το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
7: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι με τη διακίνηση προϊόντων, τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων.

άλλο η πόλη, έπεσε η πόλη. 29 Μαΐου του 1453. Αλλά ούκαι άλλο η ρίζα, ούκαι άλλο το φως. Εν υπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου. Ούκαι άλλο η βασιλεύουσα, ψυχή των Ελλήνων. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε. Με αυτό ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Αλώσεως, ένας αργός επιτραπέζιος, γιατί πουλί δεν κελαϊδείς. Το ακούσαμε με τη φωνή της Γιώτας Βέη, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Περιστερά κατέβηκε ένα από τα μεσουράνια και το ποιητικό κείμενο συνεχίζει. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν εικόνες. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και εσείς κόνες μην κλαίτε. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δική σου θα'ναι. Το τραγούδι «Πήραν την πόλη, πήραν την» από την Ήπειρο. Υπάρχει και παραλλαγή από την Ιπάτη. Εδώ το ακούσαμε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από το οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αναφέρεται επίσης στην άλωση της πόλης. «Καλόγρια τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι» με τη φωνή του Σαββασιάτρα.

Θα περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι της Αλώσεως που μας έρχεται από την Ανατολική Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Αηβδονίδη. Τρία καράβια φεύγουν μέσα από την πόλη. Τόνα φουρτώνει το σταυρό και το άλλο το Ευαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας τα πάρουν οι άπιστοι και μη μας τα μαγαρίσουν. Κλαίει η καρδιά μου, κλαίει. Κλαίει και αναστενάζει. Η Παναγιά αναστέναξε και δάκρυσαν εικόνες.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Διαβάζω ένα απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γίνεται δεκτό πως το 324 απεφάσισε ο αυτοκράτορας να μεταφέρει την πρωτεύουσά του στο Βυζάντιο. Γράφει ένας ιστορικός πως ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, κρατώντας ένα κόντιο, εχάραξε τα σύνορα της πόλεως. Η έκταση όμως φάνηκε μεγάλη στους αυλικούς και κάποιοι ερώτησαν πόσο θα προχωρήσει ακόμη. Στο ερώτημα αυτό ο Κωνσταντίνος απάντησε «Θα προχωρήσω μέχρις ότου σταματήσει αυτός που προχωρεί εμπρός μου». Η νέα πρωτεύουσα είχε όντως μεγάλο μέγεθος. Οι ιστορικοί θεωρούν πως την εποχή του Κωνσταντίνου είχε πληθυσμό από 200 μέχρι 800.000 κατοίκους. Τα εγκαίνια της πόλεως έγιναν στις 11 Μαΐου του 330. Οι δε τελετές κράτησαν 40 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, όπως παρατηρείτε, η χριστιανική Κωνσταντινούπολη ενίκησε το ειδωλολατρικό Βυζάντιο. Είχαν περάσει από την άνοιξη του 657 π.Χ. όταν ο Βίζας έκτιζε την πόλη του Βυζαντίου 360.137 ημέρες. Αφιερώθηκε εν συνεχεία η πόλη στη Θεοτόκου. Ορίστηκε μάλιστα να εορτάζεται τη Σίως ημέρα των γενεθλίων της και ψάλλεται μέχρι σήμερα στους ναούς αυτή την ημέρα τη των πόλεων άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτή νυν σύσταση ανατίθεται. Γνωστό επίσης είναι πως η Θεοτόκος εξελαμβάνεται ως υπέρμαχος στρατηγός της πόλεως. Πολλά δε γεγονότα συνετέλεσαν ώστε αυτή η εκδοχή να συνιστά βεβαιότητα στους κατοίκους της. Έμελε λοιπόν η πόλη αυτή, όπως έγραψε ο Σπυρίδων Λάμπρος, για διάστημα 11 αιώνων να είναι η πρωτεύουσα νέου κράτους, αντιπροσωπεύοντας νέων περίοδων του ελληνισμού. Έτσι ο νέος ελληνισμός απέκτησε άλλο κέντρο, χωρίς μάλιστα να σκιάζει τίποτα, την πεποίθηση περί του αιωνίου της πόλεως, για διάστημα 319.200 ημερών από τις μετονομασίες της και εξής.

Ένα τραγούδι για την άλωση της πόλης που μας έρχεται από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τους Αγιάδες των Τρικάλων με τη φωνή του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Το ακούσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό που γράφουν τα χαρτιά, ουθιός να μην του δώσει. Θέλει να γίνει πόλεμος και η πόλη θα τουρκέψει. Και συνεχίζει, εσείς χελιδονάκια μου που πάτε στον αέρα, στείλτε χαμπέρι στο Θεό, μαντάτου στα ουράνια, να δώσει λόγο στη φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τάλο το Ευαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μη μας τη μαγαρίσουν. Αντίστοιχοι στίχοι, αντίστοιχες παραλλαγές από το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως με το Χρόνη Αηδονίδη. Από την Ανατολική Θράκη, οι στίχοι του περιλαμβάνουν αυτό το περιστατικό σχετικά σπάνιο, όπως αναφέρουν εδώ τα κείμενα, κατά το οποίο μόνο της χείρας το παιδί διαβάζει το γράμμα με τα κακά μαντάτα, κάτι που το συναντάμε μόνο στους ποντιακούς θρήνους. Με την ίδια μουσική υπάρχει και το τραγούδι «Ανάμεσα στο Γαλατά» που αναφέρεται και αυτό στο κούρσεμα της πόλης. Από το CD «Πήραν την πόλη, πήραν τη θρήνη για την άλωση της Κωνσταντινούπολης» που κυκλοφορεί από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Ευχαριστώ πολύ τον Χρυσόστομο Μητροπάνο, τον χαιρετάμε αν μας ακούει, για την σπουδαία αυτή δωρεά στην εκπομπή «Τα εξωτικά της παράδοσης». Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε άλλο ένα καθιστικό που μας έρχεται αυτή τη φορά από τη Μακεδονία, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης με τη φωνή του Τάκη Σαμαρά από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και συγκεκριμένα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας.

Εσείς, χελιδονάκια μου, με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από την Κόνιτσα. Ο Νίκος Χαλκιάς και αυτή η εκτέλεση, ένα συρτό της αλώσεως της πόλης, ένα ιστορικό τραγούδι από τις σπουδαίες ηχογραφήσεις που έχουμε στο αρχείο μας, στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τα ζωφερότερα των χρωμάτων περιγράφεται η λαϊλασία της πόλεως από τους σταυροφόρους φράγκους όταν έπεσε στα χέρια τους τη 12η Απριλίου του 1204. Αρκεί να λεχθεί πως το διάστημα των 4 ημερών και 3 νυχτών που επιτράπει η ληστεία, η εχμαλωσία, η ατίμωση και η σφαγή, δεν υπάρχει βία και δεν υπάρχει ανοσιουργία, μη τελεσθήσα υπό των σταυροφορούν των τέκνων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βενετίας, άτινο είχαν εκινήσει όπως ελευθερώσωση των Πανάγιων Τάφων και κατέληξαν εις την δούλωση του Βυζαντίου, γράφει ο ιστορικός της εποχής. Πως μπορούσες να δεις ελευθερώσωση των Πανάγιων Τάφων και κατέληξαν εις την δούλωση του Βυζαντίου, γράφει ο ιστορικός της εποχής.

λόγω του βάρους έπεσαν. Οι ευγενείς σταυροφόροι τα χτυπούσαν με μαχαίρια, έτσι που ο τόπος γέμισε από καθαρσίες των ζώων, ανακατεμένες με το αίμα των. Μια πόρνη δε που ακολουθούσε τους φράγκους κάθισε στον πατριαρχικό θρόνο και με τη βραχνή φωνή της τραγούδησε άσεμνα τραγούδια και χόρευε έναν άσεμνο χορό. Έτσι επικράτησε για 20.923 ημερονύκτια η στιγνή Βαρβαρότης, εκεί που προηγουμένως ευασίλευαν ο συνδυασμός της Ανδρείας και της Διανοήσεως.

του Αλέξανδρου και του Βασιλιά, αυτό το ζωναράδικο της Αλώσεως από τη Δυτική Θράκη. Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς, Αλέξης Αντριωμένος και ο Μικροκωνσταντίνος μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν. Μαζί χαρακουπιόνταν. Ακούν λαλιάν απ' του θυού, λαλιάν απ' τα ουράνια. Θα πάρει ο Τούρκος το ψωμί, θα σέβει και στην πόλη. Αλέξανδρος δεν πίστεψε. Αλέξης δεν πιστεύει. Νταυγούν τα ψάρια απ' του Ντουβά και πιτινός απ' τη Βράση, τότε και ο Τούρκος θα γίνει αφέντης με στην πόλη. Του λόγου δεν απόσουσι και γίνει και του θάμα. Πηδούν τα ψάρια απ' του Ντουβά μισοτηγανισμένα και ο πιτινός ελάλησε που μέσα από τη Βράση τότε και ο Αλέξης πίστεψε και Αλέξανδρος πιστεύει. Αυτό το υπέροχο τραγούδι σε ρυθμό ζωναράδικο από τη Θράκη, και πάμε να ακούσουμε και ένα μυρολόι. Αγία Σοφιά, μυρολογά, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τον Πόντο με τον παλέμαχο Πόντιο Λυράρη Γιώργο Αμαραντίδη.

Ένας ευφυής στρατιωτικός, ο Κέσσαρ Αλέξιος Στρατηγόπουλος, όταν έμαθε από τον ηγούμενο ενός μοναστηριού πως κοντά στο σημερινό Μπαλουκλή υπήρχε μικρός υπόνομος, ανυπεράσπιστος, αρχικά με 15, έπειτα με περισσότερους άνδρες, ανακατέλαβε στις 25 Ιουλίου του 1261 την πόλη, στην οποία εισήλθε στις 15 Αυγούστου ως αυτοκράτορ Μιχαήλ ο Παλαιολόγος. Ύστερα λοιπόν από την προσωρινή επικράτηση της Δύσεως, ανέτειλε και πάλι ο ήλιος για να φωτίσει το καύχημα της οικουμένης. Οι τέχνες και τα γράμματα βρήκαν και πάλι στέγη. Ωστόσο, το φως δεν ανέτειλε στην ελεύθερη πόλη παρά μόνο για 70.000 και 71 φορές.

Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως συνετελέστη την 29η Μαΐου του 1453. Οι φρεκαλαιότητες που επακολούθησαν συναγωνίστησαν εκείνες των Λατίνων. Αρκεί να επισημανθεί ότι οι εισβολείς εφώνευαν αρχικώς αδιακρίτως τους υπερασπιστές μέχρι τη στιγμή που αντελήφθησαν ότι αυτοί δεν ήσαν πολλοί και ότι η εξόντωσή τους θα εμετρίαζε τα κέρδη που θα είχαν αν τους συνέλαμβαναν προς πώληση. Όπως γράφει ο ιστορικός της Αλώσεως, είναι φυλαχρήματον το γένος τούτο. Ακόμη δε και αν πέσει στα χέρια των οφωνιάς του πατρόστων, τον ελευθερώνουν έναντι αμοιβίες. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε και έχουμε και τραγούδια να πάρα πολλά ακόμα για την άλεωση της πόλης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες εκπομπών. Θα κλείσω με το απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου στην αύξηση της δυνάμεως της πόλεως και στην αναγέννησή της έως και στην δίωση και καταστροφή, μπορεί κανείς να διακρίνει ισχύουσες τις θέσεις του Αριστοτέλους. Από τη μία πλευρά η καλεσθησία και η ανδρεία και από την άλλη η στιγνή βαρβαρότης και το δουλικό φρόνημα, τα οποία συνεμάχησαν εν τέλει στην εξόντωση του κέντρου εκείνου στο οποίο ήσαν η περιφέρεια. Και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω, με αυτό το... αυτό το απόσπασμα του Αριστοτέλη για το τι εστί το ελληνικό έθνος. Με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί ζωντανά. Είναι η τελευταία φορά που θα ακούσετε Χριστός Ανέστη από αυτή εδώ την εκπομπή.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάφησε αιχμές κατά το Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων, σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη πορεία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα. Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

I love you because it's out.

Drutti Column. Charlie XCX. Νέο τραγούδι από την Βρετανίδα τραγουδοποιό.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, και στο Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή η star. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούργιο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως? Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος το τραγούδι αυτό, σε όλα τα ραδιόφωνα εν έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ, που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το «Doors».

ο Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει γραστεί εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για τους Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

Να λοιπόν, παιδιά του Μακάρτνεϊ αυτοί και μαζί ο πατέρας τους λίγο πριν. Όλα μαζί το 2026.

100,000. Ο Κέβιν Μόρμπι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ναι, την Κυριακή στο Κόσμος έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtracks, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθεριξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονος είχε κρύψει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού του και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Buenos Aires.

Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Como en la serenata. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα και σήμερα και απόψε, για να το πω καλύτερα, που ο μήνας έχει 29. Me duele si me quedo. Και αφού όλοι το δοξάζετε και θριαμβολογείτε, και που είναι μια ωραία Παρασκευή.

βέβαια, όπως επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης, 29 Μαΐου και ημέρα Παρασκευή, στην Συλλογική Ιστορική και Εθνική Μνήμη καταγράφεται ως μια μέρα από φράδα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται να νιώσει, να ακούσει, να ταυτιστεί, είναι ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά ή μπορεί και τετραήμερο για κάποιους. Αν, ας πούμε, έχετε ξεκινήσει από σήμερα, γιατί αν βρεθήκατε σε υπηρεσίες ή σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως λέμε, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μάλλον θα διαπιστώσατε λίγο περισσότερα κενά στις θέσεις.

0: Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες με την επικαιρότητα που θα την ψάξουμε, θα την αναδυφίσουμε, θα την εξαντλήσουμε όσο γίνεται και στα πολύ χρηστικά της, δηλαδή κίνηση, διόδια, λιμάνια κτλ. Και στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε στην δεύτερη ανάγνωση, στην πιο αναλυτική ματιά, τη διεισδυτική, που μας αρέσει, τουλάχιστον μας αρέσει να λέμε ότι επιχειρούμε να το κάνουμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε για πράγματα, για καταστάσεις, για φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν σε εμάς τους ίδιους γύρω μας, γιατί αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι η ζωή μας. Και ένα κομμάτι ζωής είναι αυτό που ξεκίνησε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 10, 12, 15 μέρες θα έχουμε να λέμε και αυτά τα παιδιά να δίνουν το δικό τους αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως λέγαμε και χθες, έχει τοποθετηθεί ως ένας αρκετά δύσκολος ή ανέφικτος, ένας υψηλός τέλος πάντων στόχος, ένα ορόσημο στη ζωή τους. Και μου αρέσει λίγο το γεγονός ότι η επιτροπή που βάζει τα θέματα ουσιαστικά είναι σαν να έπαιξε μαζί τους με ωραίο τρόπο, σαν να τους τρόλαρε με αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου περί των διλημάτων, περί μιας κατάστασης στη ζωή που σε προετοιμάζει για το ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική ζωή, μέχρι ένα σημείο τελειώνει ας πούμε ένα στάδιο και μετά πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση της δύσκολης ενηλικίωσης. Οπότε αυτό που τελικά προτρέπει ο ποιητής είναι να ζήσουν τη ζωή τους και τώρα και μετά με όλες τις ευχαριστήσεις, ένας ύμνος στη ζωή, σαν να τους λέει δηλαδή ο ποιητής και άρα και η επιτροπή που το επέλεξε το ποίημα, ότι δεν χρειάζεται να θεωρείτε ότι κάτι τώρα έχει τελειώσει, είναι ξέρω εγώ το α και το ω, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και φάσεις μπροστά σας, στους ορίζοντές σας, που θα χρειαστεί είτε να τα προσπεράσετε, είτε να τα ξεπεράσετε, είτε πάντως να τα διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη σκοπιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός στην εποχή του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή τελικά έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ή και οι γονείς τους ή τέλος πάντων όσοι καθοδηγούν όλη αυτή την κούρσα έχουν αλλάξει τα άγχη τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους. Τι τους αγχώνει δηλαδή περισσότερο, τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι θα ήθελαν. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, γιατί τώρα έχω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα παιδιά ότι τα κουνούπια, αυτά τα ταπεινά, ελαφρότατα όντα, αυτά τα έμβια λοιπόν που έχουν τη δύναμη όμως, ενώ θεωρούμε ότι λέμε τι είσαι μωρέ, ένα κουνούπι είσαι, σε παίρνει ο αέρας, κάνω έτσι με την παλά μου, σε σκοτώνω, σε χτυπάω μία στον τοίχο και σε λιώνω, τι είσαι, ένα κουνούπι είσαι. Αυτά λοιπόν τα κουνούπια κατάφεραν να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους στην επιβίωσή τους με έναν ευφιέστατο τρόπο, γιατί ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα είναι σημάδι ευφυΐας, αναγνωρίζοντας λέει στη μυρωδιά του εντομοαποθητικού την τροφή τους. Αυτό σας το αφήνω για σκέψη. Αν τα κουνούπια έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιβιώσουν κρίνοντας ότι η μυρωδιά του εντομοαποθητικού αντί να τα αποθήσει είναι η τροφή τους, μοιάζει με την τροφή τους, σκεφτείτε, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε όμως, πάμε γρήγορα, διότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς στους γόνους της Λάρισας και μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραναστάσης, ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και αστικού περιαστικού Πρασίνου Τεμπών. Γεια σας κύριε Καραναστάση, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μία φωτιά η οποία ξέσπασε από κάποιο σημείο, το οποίο δεν γνωρίζω το λόγο πώς πήρε από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει αναζωοπήρωση, έχει
0: δύο μέτωπα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο ακριβώς?
1: Στην περιοχή Κύρια, Κύρια, του Δήμου Τεμπών, στους γόνους.
0: Ναι.
1: Έχει δύο μέτωπα, πιστεύω ότι και με τα αεροπλάνα που έχουν σηκωθεί και με τα τρακτέρ και με τα βιτία και με υδροφόρες εδώ που βολάνε οι ανθρώποι, να τα καταφέρουμε να την τελειώσουμε, να σβήσει. Μακάρι να μην ξεφύγει πιο πέρα, γιατί αν ξεφύγει πιο πέρα θα έχουμε προβλήματα ύστερα.
0: Δηλαδή τώρα λέτε δύο μέτωπα, δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, σε καμία δεν είναι υπό έλεγχο. Έχει πολύ αέρα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, έχει και αέρα, μάλιστα.
1: Πολύ αέρα, πολύ αέρα, το οποίο την αναζωπυρώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα έχει έρθει, είπατε, έχετε και εναέρια μέσα στη διάθεσή σας και υδροφόρες.
1: Ναι, ναι, και εναέρα και τρακτέρ και κουβάδες με τρακτέρ.
0: Και η βλάστηση.
1: Βλάστηση, ναι, πυκνή βλάστηση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν.
1: Ελαιοπερίβολα, ναι. Μυγδαλές, αμπέλια.
0: Α, καλλιέργειες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Θα περιμένουμε και νέα ενημέρωση, ίσως σε καμία ώρα, μια μισή αν θέλετε, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και να ξέρουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται προς τα εκεί ή περνούν από την περιοχή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετακίνηση στο περιφερειακό δίκτυο?
1: Ναι, ναι.
0: Τι? Υπάρχει πρόβλημα?
1: Στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι, είπατε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά. Έχει εμποδιστεί κάτι στην κίνηση στο οδικό δίκτυο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ο κύριος που μιλούσε δίπλα σας σταμάτησε να μιλάει, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Σταμάτησε να μιλάει γιατί κατέβηκε τον διοικητής εκείνη την ώρα και τον μετέφερε απέναντι μεριά από το ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περάσει απέναντι.
0: Άμα ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, το καταλαβαίνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία. Έτσι. Άρα είναι σε απόλυτη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο. Η πυρκαγιά δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Δύο τα μέτωπα, πολύς ο αέρας και αγώνας για να μην επεκταθεί.
1: Έτσι. Γιατί αναζωπυρώνει, είναι δύο μέτωπα παράδειγμα. Ξεκινάει από πίσω και αναζωπυρώνει και μπροστά. Και ο αέρας τη βοηθάει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα, κύριε Καραναστάση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα παρόμοιο πράγμα. Δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο. Εμείς εδώ πάντως, στην προσπάθεια της ενημέρωσης, πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για αυτή τη φωτιά στην Κύρια, στην περιοχή Κύρια, στους γόνους Τεμπών, στους γόνους Λάρισας δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ».

29 Μαΐου λοιπόν, από νωρίς υπήρχε συννεφιά πάνω από τη χώρα. Το βράδυ έβρεξε και έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έβλεπα εκεί στην Αρκαδία χτύπησε πολύ. Ωστόσο υπάρχει μια κουφόβραση και αυτό κρατάει τη θερμοκρασία εκεί στους 26, 27, 28, τουλάχιστον αυτό έτσι την κρατούσε μέχρι πριν λίγο.

Πάμε να δούμε. Έξοδος λοιπόν Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι έχουμε στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία πρόβλημα που εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, ένφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό μαθαίνουμε, προβλήματα στην Αττική Οδό και καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι πριν λίγο, δηλαδή πριν από 10 λεπτά, έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι τα οχήματα σε πολλά σημεία στον Κηφισό είναι ακινητοποιημένα λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Την ίδια στιγμή χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό ειδικά το τελευταίο, επειδή ξέρω καλύτερα την περιοχή από ότι αυτή με τη Λαμία, είναι σύνηθες το σημείο από Δαφνίου Σκαραμαγκά. Για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή είναι πιο στενό το σημείο και σιγά σιγά μετά γίνεται πλατύτερο ή το αντίθετο, γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα κάθε φορά, πόσο μάλλον αν συνοστίζονται ας πούμε τα διπλάσια ή τα τριπλάσια αυτοκίνητα. Μείνετε μαζί μας, θα σας δίνουμε πληροφορίες και για την κίνηση, εν προκειμένου επειδή έχουμε τη μεγάλη έξοδο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, αλλά και η τελευταία αργία, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε στη μεγάλη αργία, στις μεγάλες αργίες των θερινών μηνών. Αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, 5 με 7, στη συχνότητα των 105,8 και 91,6 από το Earth News Radio 105,8 και από το Earth Echo φυσικά που μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είστε λίγο αδικημένοι, διότι στο Earth Echo, επειδή μας ακούτε on demand κάποια άλλη ενδεχομένως ώρα της μέρας ή της νύχτας, αναγκάζεστε να ακούτε και τα πιο έκτακτα και να σας χαλάμε λίγο το κλίμα που έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε, την ατμόσφαιρα όπως λέμε, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Άλλωστε γι' αυτό ο σταθμός είναι κατεξοχήν ενημερωτικός και γι' αυτό και η εκπομπή είναι ζωντανή.

Που έκανε την εμφάνισή της και την παρουσία της πριν από λίγο. Θεωρώ ότι είναι σοβαρή να την αναφέρουμε. Έχουμε οριστική κρίση ενοχής λοιπόν για την τραγωδία στο μάτι, με μερική ανέρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση ποινών. Αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου. Περίεργη είδηση που κυκλοφορεί από την Μεγάλη Βρετανία, ότι συνελήφθη Έλληνα στην Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία της χώρας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να τελεί υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου. Και το μαθαίνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε, ξαναλέω, σιγά σιγά, γιατί έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, με εγκλήματα, με δολοφονίες, με σύζυγοκτονίες, με φυλακές και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω, ξαναλέω, αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία, αυτό με τα κουνούπια δηλαδή. Κατάφεραν να προσαρμοστούν. Λένε λοιπόν ότι αν καταφέρνεις να προσαρμοστείς και άρα να επιβιώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι σημάδι ευφυΐας. Αν τα κουνούπια το κατάφεραν αυτό, τι πρέπει να καταφέρει το ανθρώπινο είδος, ήθελα να ξέρω. Μάλλον πάντως εδώ στη χώρα μας, και αποδώστε μου έτσι όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε, έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα έτσι στην παχυδερμία ορισμένων έτσι. Λοιπόν, το ποίημα του Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που έβαλε τους μαθητές να γράψουν για τη ζωή και τη δύναμη της θέλησης. Το βρήκα εξαιρετικό. Εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών πώς θα το έβρισκα. Θεωρώ βέβαια ότι ήταν πολύ δύσκολο ποίημα. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται συστάσεις, μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν αυτό το ποίημα με μία θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν και τα ζητούμενα. Δηλαδή η ζωή, η δύναμη της θέλησης, το αν δηλαδή ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απαισιοδοξία από τη ζωή του, να επιλέξει τη δράση, τη χαρά, την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν με το τελευταίο στίχο που αναφέρει «έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό λέει ο ποιητής. Και πιστέψτε με, δεν ξέρω αν τα παιδιά κατάφεραν να το αναλύσουν, να απαντήσουν σε αυτά που τους ζητούσαν. Σίγουρα είχε γίνει πολλή προετοιμασία, ως συνήθως λέμε, για καλά διαβασμένους τα θέματα. Έτσι δεν λέμε συνήθως, Βασίλη? Για καλά προετοιμασμένους λέει τα θέματα. Λες και τέλος πάντων, πώς το έχουμε πάρει κι εμείς. Ήθελα να ξέρω όμως πόσα παιδιά ήξεραν τη λέξη βλύσμα με ύψιλον το «ι». Βλύσμα. Εδώ δεν ήξεραν ένα καιρό πριν από μερικά χρόνια το ταγάρι. Θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν πάω σε πιο πίσω, σε παλαιότερες καταστάσεις με άλλες λέξεις που πρωταγωνίστησαν στα ζητούμενα των διαγωνισμάτων, αλλά η λέξη βλύσμα με ύψιλον, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο «και μισή», δηλαδή στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη τις Αττικές διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

το μακρινό 1976, όταν ο Σπύρος Βλασόπουλος και η Λίδα Χαλκιαδάκη, το δίδυμο δηλαδή Σπύρος και Λίδα, είχε εμφανιστεί εκεί, μπορώ να κάνω λάθος, δεν το βρήκα, δεν έψαξα περισσότερο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

0: στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα Αγγελάκη. Τη μουσική που γράφει ο Σπύρος Βλασόπουλος, λοιπόν. Σπύρος και Λίδα. Εδώ επανεκτέλεση από τον Γιώργο Δημητριάδη. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Τώρα, πώς μας θυμήθηκε? Μας θυμήθηκε διότι οι γη και οι κόρες και οι γη, τα παιδιά μας, είτε τα δικά μας τα βιολογικά, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου, της κοινωνίας, αυτή η πολύ καινούρια γενιά, η περίφημη Gen Z ή όχι. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά δεν λέγεται Gen Z, τέλος πάντων εγώ τα μπερδεύω αυτά. Πάντως σίγουρα έχουμε πάρα πολλά δείγματα και μελέτες γύρω από την γενιά Gen Z. Την έχουμε πια σκάσει αυτή τη γενιά, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Υπάρχουν λόγοι. Η γενιά λοιπόν αυτή καινούρια που σήμερα ένα κομμάτι της μεγάλο κάθισε στα θρανία στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένα κομμάτι δικό μας της σάρκας του κοινωνικού σώματος που θέλουμε να δούμε προς τα που θα πάει. Είναι το μέλλον τους αβέβαιο, ίσως πιο πολύ από ποτέ. Αυτό θα μου πείτε λεγόταν και για άλλες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, όταν καθιερώθηκαν οι πανελλαδικές το 1983, ήταν μια χαρά εκείνο το σύστημα για εκείνα τα παιδιά. Είχαν συγκεκριμένες γνώσεις για να μάθουν, το σύστημα της αποστήθησης, τα 4 παιδεία, όπως τα έλεγαν τότε, δέσμες, και μετά έγιναν κύκλοι, παιδεία κλπ. Και κατευθύνσεις, ανάλογα με τη δεκαετία, αλλάζαμε λίγο το ένδυμα, αλλά λίγο πολύ παρέμενε το ίδιο σύστημα και ουσιαστικά μέσα από τα ίδια φίλτρα καλούνται οι μαθητές της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου αλλού. Και οι προβληματισμοί των ειδικών και κυρίως των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να σας πω, ίσως και μεγαλύτερη από άλλη φορά, από οποτεδήποτε, γιατί έρχονται και οι ίδιοι οι γονείς, που ίσως είναι και το τυπικό δείγμα των ανθρώπων που εβίωσαν αυτό που σας λέω μετά το 83, πανελλαδικές και κάποια επαγγελματική, επιστημονική και μετά επαγγελματική, ξέρω εγώ, σταδιοδρομία. Έρχονται λοιπόν οι γονείς να επαναλάβουν ή να βιώσουν ένα νέο άγχος από την πλευρά του γονιού αυτή τη φορά, του γονέα, πατέρα, μητέρας, για το εργασιακό μέλλον του παιδιού τους. Υπάρχει λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας, μια εξαιρετική μελέτη, κυρίες και κύριοι, πανελλαδική μελέτη, για τις απόψεις και τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με την σπουδή, με τις σπουδές, με την εργασία, με την αυτό που λέμε αποκατάσταση του παιδιού τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη μελέτη υπογράφει ο φορέας που έχει ιδρύσει ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο δόκτωρ Χρήστος Ταουσάνης, έχει την επιστημονική επιμέλεια μαζί με τους συνεργάτες του από οργανισμό που δεν θα αναφέρω για να αποφύγω τη διαφήμιση, αλλά είναι ένας μεγάλος οργανισμός εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
0: Έκανα ένα τεράστιο πρόλογο όπως το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλω, να μοιήσω τους ακροατές και εμένα την ίδια σε αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την μελέτη και όποιος τη θέλει μπορούμε να πούμε μετά που θα τη βρει, γιατί είναι 20 σέλιδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, με τα χαράς, βεβαίως.
0: Εμείς όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού σας οδήγησε, σε τι συμπεράσματα σας οδήγησε αυτή η μελέτη, κάτω από ποιες συνθήκες την πραγματοποιήσατε και γενικώς τα ποιοτικά της στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένα αυτά τα οποία αναφέρατε και επειδή μιλάμε για γονείς, είναι οι ηλικίες αυτές, οι γονείς της Gen Z, είναι οι ηλικίες οι οποίες όντως βιώσανε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι οι ηλικίες όπου είχαν μια επαγγελματική πορεία σταθερή θα λέγαμε, όπου αξιοποιήθηκε το πτυχίο και μετράει ιδιαίτερα και η γνώμη τους. Δεν μιλάμε για τις παλαιότερες γενιές όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μεταβεί πολύ πιθανόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δείγμα γονέων οι οποίοι ήδη σπουδάσανε. Και αυτά τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις βασικές ανησυχίες που έχουν οι γονείς αυτής της γενιάς.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες, με γνώσεις, με αγγλικά, ξένες γλώσσες κλπ. Έχουν ένα τρομερό προβληματισμό κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν σε μια αγορά εργασίας η οποία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι διάχυτη και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, δίχως κανείς να πει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αντίκτυπο ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα ακόμα πόρισμα που εκτιολογεί και την ανησυχία, ότι πολλοί γονείς, σε ένα ποσοστό 6 στους 10 θα έλεγα, ανησυχούν ότι πιθανόν και να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάρουν κάποιο τίτλο σπουδών, κάποια γνώση, μπορεί αυτή η γνώση να αντικατασταθεί από το AI μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το κομμάτι που εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 77,2% την ανησυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ένα άλλο προβληματισμό, το οποίο εμένα προσωπικά και την ομάδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν αν εν τέλει τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, η ερώτηση που τέθηκε πρακτικά αποτυπώνει ότι οι ίδιοι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά όσες δεξιότητες θα έχουν εν τέλει, όσες γνώσεις θα έχουν, θα καταφέρουν στην αυριανή αγορά εργασίας αυτές τις δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν ή θα πάνε εντός αγωγικών χαμένες.
0: Από ό,τι διάβαζα, κύριε Ταουσάνη, και εγώ, είναι το 42% που έχει αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέρετε.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία ακριβώς, ναι. Που έχει έκδηλη την ανησυχία.
0: Νομίζω όχι 42, ακόμα πιο πολύ, 48,5.
1: 48,5.
0: Ναι. Δηλαδή η μισή, στην ουσία η μισή από τους ερωτηθέντες, ο ένας στους δύο.
1: Και να δούμε εδώ ότι αυτός ο φόβος θα έχει υπερκεράσει, να το πω, και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, περισσότερο φοβάται αυτό παρά αν θα φύγει, να αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό το παιδί, αν θα κάνει κάποια λαθασμένη επιλογή σπουδών ή εν τέλει ποιο θα είναι το οικονομικό τοπίο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση, να το πω πολύ απλά, και μια βαθιά ψυχολογική αλλαγή και στην οτροπία των γονέων, όπου δεν ανησυχούν πλέον, δεν έχουμε το άγχος της επιβίωσης όπως υπήρχε πριν 50-70 χρόνια. Εδώ τώρα μιλάμε για την ανθρώπινη ολοκλήρωση και ψυχολογική διάσταση και εκείνο προβληματισμός των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ζήσανε πόλεμο, δεν ζήσανε προβληματισμός των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας.

0: δυναμικά με αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά εργασίας, σε ρόλους, σε θέσεις με εμπειρία που έχουν και ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη και αρκετά χρόνια και να βγουν και στην συνταξιοδότηση. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας διέκοψα όμως και είχατε ένα πολύ καλό ρυθμό.
0: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για εμένα είναι σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι οι γονείς δεν ετοιμάζει γενικότερα η εκπαίδευση τους μαθητές για τις απαιτήσεις της επερχόμενης αγοράς εργασίας. Το αισθάνονται, νομίζω το αισθανόμαστε όλοι. Αυτό είναι κάτι που σε κοινή ομολογία υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει περίπου 9 στους 10 γονείς ότι θεωρούν ότι δεν ετοιμάζει το σχολείο. Και αυτό δείχνει πολύ έντονη και την επιθυμία να λάβουν επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση. Οι γονείς, και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου με χιλιάδες γονείς και σε μαθητές, αισθάνονται χαμένοι μέσα στη νέα αγορά εργασίας, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι και δεδαλώδες πλέον. Έτσι, σκεφτούμε, επειδή είναι και πανελλαδικές, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 450 προγράμματα σπουδών και πάνω από 1400 μεταπτυχιακά αύριο μεθαύριο. Οπότε ένας γονιός αισθάνεται δεν έχει επαρκή καθοδήγηση. Την ίδια στιγμή, πάρα πολλοί όμως θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα, είναι αρκετό το ποσό των γονέων που θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένας αδιάβλητος θεσμός.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή, κύριε Ταουσάνη μου, ότι είναι αδιάβλητος θεσμός. Αυτό είναι το μόνο, θα έλεγα, ίσως ένα από τα ελάχιστα προτερήματα του συστήματος αυτού. Δεν σημαίνει όμως ότι αν περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο μιας αξιολόγησης ή ενός εθνικού απολυτηρίου ενδεχομένως, ότι δεν θα καταφέρουμε επίσης να είναι αδιάβλητο αυτό και ίδιο για όλους, ίσο για όλους.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αν είναι κάτι να κρατήσουμε το υπάρχον σύστημα, είναι το αδιάβλητό του. Και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας αυτό το αδιάβλητο των πανελλαδικών. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει τρόπος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο και σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Τώρα κάτι ακόμα το οποίο το έχετε δει προφανώς και εσείς. Ενώ έχουμε και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων γονέων, οι ίδιοι γονείς οι πτυχιούχοι θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Βλέπουν δηλαδή καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, να το πω πολύ απλά, οι ίδιοι ερωτηθέντες γονείς, σε ποσοστό 83,2%, όπου μας αποτυπώνουν ότι η μελλοντική ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τις προβλέψεις που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς και φορείς. Και κάτι ακόμα, το οποίο γι' αυτό έχει και σχέση με αυτό που είπαμε ότι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Ένα 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι πλέον πιο σημαντικές από το ίδιο το πτυχίο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες που λέμε και εμείς σαν σύμβουλοι αντιδρομίας και σαν εργοδότες, εργαζόμενοι όλοι μας, που απουσιάζουν πάρα πολύ, και πλέον και οι ίδιοι γονείς το δηλώνουν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Τις οποίες δεξιότητες δεν τις λαμβάνουν απαραίτητα από το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, από όσο ξέρω εγώ, η διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα που λέμε, το ορολόγιο κτλ. Δεν περιλαμβάνει. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχουν προστεθεί, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι και δεξιότητες που αφορούν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το περίφημο κάρπα, έχουν περιληφθεί ή δεν ξέρω άλλες. Τώρα εσείς λέτε δεξιότητες, φαντάζομαι αυτή τη λεγόμενη κοινωνικότητα, την
0: κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα.
1: Ναι, αυτά δηλαδή όμως πράγματα είναι λίγο υποκειμενικά, κύριε Ταουσάνη. Πώς μπορούν να κατοχυρωθούν δηλαδή ότι τα έχει ή δεν τα έχει ένας άνθρωπος και να είναι πιστοποιημένα, όχι να έρχεται στην εργασία και να λέει αυτός είναι καλό παιδί, μιλάει σε όλους, χαμογελάει, ας τον πάρουμε.
0: Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ωστόσο υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρύτερη μορφωτική και κοινωνική αποστολή του σχολείου και της εκπαίδευσης εν γέννη. Δηλαδή, μήπως πρέπει και, δεν ξέρω, αυτό να το δουν οι θύνοντες και όλοι που εμπλεκόμαστε στο κομμάτι αυτό, να δώσουμε και λίγο βαρύτητα σε αυτά τα οποία πράγματι απουσιάζουν και έχουν σημαντικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με το AI οι απαντήσεις δίνονται. Μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι ιδεαλιστικά. Πραγματικά έτσι, δηλαδή συνεργατικά δεν πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητά μας που είμαστε σε μεγάλους οργανισμούς. Τέλος πάντων, τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι για το πώς αντιλαμβάνονται την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση.

0: Εδώ έρχεται η αποκαθήλωση τουλάχιστον στο δείγμα των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα. Μόλις ένα 12,9% θεωρεί ότι η ιδανική προοπτική καριέρας ή η σίγουρη επαγγελματική προοπτική καριέρας για τα παιδιά τους είναι η καριέρα στο δημόσιο τομέα.
1: Επανήλθε δηλαδή αυτό, ε?
0: Όχι, όχι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Οι
0: περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προτιμητέα πλέον σαν επαγγελματική πορεία η καριέρα σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ένα ελεύθερο επάγγελμα, δικό του επιχειρήν. Αλλά τελευταίο, στο δείγμα των ερωτήσεων από τα συγκεκριμένα στοιχεία, είναι ο δημόσιος τομέας. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι και είναι από τα στοιχεία που επίσης με εντυπωσίασε, αλλά είχε και μια λογική ερμηνεία, γιατί το βλέπουμε πλέον και στις προτιμήσεις των παιδιών στις σχολές. Ξέρετε, βλέπουμε δυστυχώς να μειώνεται το ενδιαφέρον, ας πούμε, των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές. Όπως οι στρατιωτικές σχολές ήταν από τα κατεξοχήν τμήματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές του δημόσιου τομέα.
1: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέτε.
0: Βέβαια. Δηλαδή αυτή η παραδοσιακή προτίμηση για τη σταθερότητα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον από το δείγμα το δικό μας, δείχνει να γκρεμίζεται και να αφορά πλέον ένα πολύ μικρότερο ποσοστό γονέων. Εν αντιθέσει με το παρελθόν που πάρα πολλοί γονείς το θεωρούσαν ως μια ιδανική και σταδιοδρομία.
1: Καταλήγει κάπου η μελέτη, δηλαδή βγάζετε κάποια συμπεράσματα εσείς? Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τα στοιχεία της. Με ποιο τρόπο την πραγματοποιήσατε, γεωγραφικά και χρονικά πότε και πού? Νομίζω δεν τα είπαμε αυτά.
0: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει σε πανελλαδικό δείγμα. Έγινε μέσω διαδικτυακής ανώνυμης αυτοσυμπλήρωσης. Με πενταβάθμια κλίμακα ήταν η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 101 γονείς που ήταν το δείγμα, με πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση και διασπορά, και από διάφορες περιοχές της χώρας, με διάφορο μορφωτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα να μην το αναλύω αυτό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό μας ενδιαφέρει γενικά.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα και το σημαντικό είναι ότι είχαμε και ένα αρκετά σημαντικό δείγμα και ανθρώπων, λοιπόν, όπως είπα, που έχουν σπουδάσει και έχουν και μια άποψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που είναι και μέσα στην αγορά εργασίας.
1: Ναι. Και σας είπα ότι τελικά το τι πρέπει να γίνει καταλήγει κάπου η έρευνά σας.
0: Ναι, κοιτάξτε,
1: αν δίνετε δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις αν κάνετε.
0: Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα πω εντελώς επιγραμματικά, κλείνοντας, ότι στους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, τους γονείς από την τεχνική εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεταδευτεροβάθμια και η επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Και όταν λέω να ενισχυθεί, εννοώ κυρίως σε συνείδηση των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι τα παιδιά την ίδια στιγμή που κάνουν το μηχανογραφικό μπορούν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που σχετίζεται με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα που οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν ότι θα έχουν μέλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω προς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε ιδιώντα, η ανάγκη για αλλαγή ή για βελτιστοποίηση έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως είπατε, για το Εθνικό Απολυτήριο. Νομίζω ότι πλέον ίσως είναι η στιγμή να δούμε και να αλλάξουμε και εμείς σαν γονείς και σαν σύμβουλοι, αλλά και ευρύτερα σαν κοινωνία, αυτό το θεσμό των πανελλαδικών, αντιπροτάσσοντας κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και νομίζω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι και πώς θα διαχειριστούμε πλέον όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, πώς θα προσθέσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη, δεξιότητες, γιατί είναι μια πληγή, είναι πάρα πολλές οι μελέτες του εξωτερικού που μας λένε ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα τα social media, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Και φυσικά σχετίζονται και με κάποιες στρεσογόνες και παθολογικές καταστάσεις που αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι γονείς, αλλά και όλοι οι γέννη, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις αποφύγουν.
1: Mm-hmm. Διάβαζα πρόσφατα, κύριε Ταουσάνη, και το λέω και για τους ακροατές μας, σήμερα το μεσημέρι, για το περίφημο doom scrolling, δηλαδή ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη, αλλά και η ψυχική υγεία και η ισορροπία των παιδιών και των εφήβων που κάνουν συνέχεια scrolling ατέλειωτες ώρες. Δεν βγάζω κανέναν, ούτε τη δική μου ουρά απ' έξω. Είναι ένα φοβερά εθιστικό πράγμα, είναι έτσι φτιαγμένο. Οπότε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη. Καλά, ένα σημείο, το θέμα απαγόρευσης δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό, με το κινητό, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή και ποιος ξέρει και τι άλλο. Σε λίγο θα, ξέρετε, οι ταινίες με τον Tom Cruise που έχει μπροστά του αόρατη μία οθόνη μέσα στον αμφιβληστροειδή του. Έτσι θα είμαστε νομίζω.
0: Δεν οπότε, είμαστε ναι. Μακριστά,
1: λοιπόν,
0: κοιτάξτε, και ναι. Αυτό έτσι και να πω επιλογικά να μην καθυστερήσω, αυτό πρέπει να το δούμε, όπως και φυσικά και θα δώσω μια προτροπή μέσα στους γονείς. Από τη στιγμή που ήδη και οι γονείς αισθάνονται ότι δεν έχουν υποστήριξη σε αυτό, πάντοτε καλό να συμβουλευόμαστε τον ειδικό. Όταν είναι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας, τον ψυχολόγο, όταν είναι για τη σταδιοδρομία, έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, πλέον όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της συμβουλευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς, εργασίας και της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πλέον, όπως είναι σε όλο τον προηγμένο δυτικό κόσμο, να γίνει συνείδηση ότι είναι μια σοβαρή απόφαση και η σταδιοδρομία να την εμπιστευτούν στους ανθρώπους που γνωρίζουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη νομίζω ότι πολλοί γονείς το κάνουν και δεν είστε ακριβοί, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που μπορεί να την πληρώσει ο μέσος γονιός για να έχει μια κάποια συμβουλευτική υποστήριξη. Και επειδή είστε πολύ σοβαροί οι άνθρωποι, λέω λοιπόν εγώ την ιστοσελίδα employee.edu.gr employee.edu.gr, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Σταδιοδρομίας, με επιστημονική επιμέλεια εσάς, του ιδίου, κύριε Ταουσάνη. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, λοιπόν, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν θέλετε μου απαντάτε. Πώς σας φάνηκε το θέμα το σημερινό στις πανελλαδικές για την γλώσσα?
0: Ωραίο. Κοινωνικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κοινωνικά, εγώ αν ήμουν σαν μαθητής, θα το έβρισκα ενδιαφέρον και την δική μου τη σκέψη. Μου άρεσε. Τώρα φυσικά τα ίδια τα παιδιά ξέρουν να το διαχειρίστηκαν. Είναι αυτά θέματα τα οποία νομίζω λίγο πολύ είχαν ακούσει κάποια πράγματα.
1: Ίσως δεν περίμεναν περί μοναξιάς και τρίτης ηλικίας. Ίσως, ξέρετε, πρέπει να τους είχαν προετοιμάσει για βία ανηλίκων, για social media, όλα αυτά. Και τελικά μάλλον ήταν λίγο out of the box, δηλαδή ήταν λίγο έκπληξη και δυσκολούτσικο εμένα μου φάνηκε, να σας πω, ειδικά το ποίημα του Εμπειρίκου.
0: Ήταν δύσκολο, αλλά να κρατήσω τα παιδιά, επειδή μετά έρχονται και τα μηχανογραφικά και οι βαθμολογίες, ας δούνε το κάθε μάθημα αυτόνομα.
1: Ξεχωριστά,
0: και να θυμούνται ότι ακόμα και αν κάποτε τα πάνε καλά, είναι τόσες πολλές οι επιλογές και εναλλακτικές που έχουμε να τους πούμε και με τα χαρά θα τα πούμε και μεταγενέστερα και μαζί, που δεν πρέπει να αγχώνονται.
1: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: είστε μια ψύχρεμη φωνή και πολύ πολύ καλά εκπαιδευμένος, έχετε όλη την επάρκεια και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: στα λιμάνια της νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες.
1: Αυτό είναι για τον ακροατή που κάθε τρεις και λίγο μας ζητούσε αυτό το τραγούδι, το αφιερωμένο, έτσι λέγεται, και του το αφιερώνουμε.
0: Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα τις έχανες.

Μηνύματα ωραία βλέπω. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το ευχαριστούμε και θα το ευχαριστηθώ μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Πέτρος λέει πρώτη φορά, δεν έχω παράπονο, αλλά το τσάκισες λέει το κομμάτι που λατρεύω, το ταξίδι, δεν πειράζει. Και εγώ το λατρεύω, άντε μπορεί να το ξαναβάλω καμιά μέρα Πέτρο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, ευείωνο τριήμερο σε όλη την παρέα, τελικά η ποιήση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε, σε φέρεις. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιές, αγροδοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενός συνδράμου, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια για περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η Αμερικανική Ναυτική Επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με τη Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει τη τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών αλλά μέσω πυράβλων. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαρθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μονομελούς πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στελέχη δεν έλαβαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και δεν ζήτησαν εγκαίρω τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις προειδοποίησεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, ενώ ζήτησε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στελεχών της Τροχέας. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεση κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

είμαστε και πάλι, έχουμε επιστρέψει από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή εκτός ραδιοθαλάμου. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή στη δεύτερη της ώρα εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 7. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας.

Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη. Ναι, αυτοί που ρυθμίζουν τον ήχο. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς και την κίνηση και τα ταξίδια σας προς όποιο προορισμό λόγω του τριημέρου.

οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε αυτή την έξοδο, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι μόνο για τα πρόστιμα, παιδιά, αλλά για την ίδια μας τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα κόστος. Είναι πολύ κρίμα και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Φυσικά εγώ βλέπω ότι παραμένει το έμφραγμα στον Κηφισό. Προβλήματα στην Αττική Οδό επίσης, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ φυσικά σε όλες τις εξόδους, δηλαδή και στα Διόδια, Ελευσίνας και προς Λαμία, έχουμε θέματα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως την Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμία. Στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα το γνωστό που λέγαμε και νωρίτερα Δαφνής Καραμαγκάς. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού και 25 από τη Λιοσίωνο σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Για αύριο Σάββατο δεν αναμένονται έξτρα. Και στην, τι άλλο έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά επίσης αυξημένη κίνηση, το φαντάζεστε αυτό, όπως και στο λιμάνι των, συγγνώμη, στην λιμάνι είπα, στα Διόδια Θεσσαλονίκης.

Σταύρο, καλησπέρα. Ευθυγραμμιζόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Σου έγραφα ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, σχετικά με το πρόσωπο που μου είπες. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα, καλέ μου Βασίλη, σε σένα και τη Δράμα. Με όλα τα ωραία που θίγεις από άποψη επικαιρότητας. Δηλαδή, λες πάλι φωτιές, έλεος για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και φαντάζομαι είναι ακόμα ανεξέλεγκτη στους γόνους Τεμπών. Εύχεσαι και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Ο Θανάσης, εκτός από τις ποιήσεις και τους εφαίρι που μας χάρισε, μας λέει ως εκ της ιδιότητάς του ότι τα κουνούπια προσαρμόζονται όπως οι πιο πολύ έμβιοι οργανισμοί, αλίμονο αν δεν προσαρμόζονταν, τότε θα αφανίζονταν. Αγαπημένη μου Γιώργο από τη Νέα Χέλο Μαγνησίας, έχεις και άλλη μια φορά ζωγραφίσει με την πολύ ωραία σου πένα. Έχω κάνει λίγο, ναι. Για την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση στους αγώνες κολύμβησης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Ο άλλος Γιάννης, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, μας λέει και μας αναφέρει αρκετά από το μουσικό ημερολόγιο το σαν σήμερα για το ποιος έφυγε και ποιος ήρθε στη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο Αλέξανδρος νωρίτερα μου έχει κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ρητορική, δηλαδή θεωρεί, δεν την κατάλαβα και πολύ, αλλά μου λέει υποτάσσεσαι στους πολιτικούς για να είσαι politically correct. Λεπινή, έχεις βάλει και μια ωραία καρδούλα, εγώ θα το πάρω καλοπροαίρετα, δεν θέλω να υποτάσσομαι αν έχω δώσει τέτοια εντύπωση, έτσι απεταξάμιν που λένε.

0: σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή. Το χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη σου, λέει. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, κάπως γίνεται και παγώνει, γίνεται λίγο πικρό, αλλά είναι και έμφυτο, ε? Είναι και έμφυτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ανταποδίδω αυτή την ευχή. 6 και 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, το δήμαρχο Χερσονήσου, στην Κρήτη μας φυσικά, καθώς είδαμε χτες, διαβάσαμε μια είδηση που πολύ μας χαροποίησε και μας προκάλεσε περηφάνεια, ότι στήθηκε, τοποθετήθηκε η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μάλια, στο Μινωικό Ανάκτορο, για την αναγνώριση αυτών των ανακτόρων στην εν λόγω περιοχή, μέσα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχετε την τύχη να τον ζείτε από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, που φωνάζει ιστορία, φωνάζει αρχαιολογία, φωνάζει Ελλάδα και φωνάζει πολιτισμό.
1: Οπότε
0: πείτε μας τι είναι αυτό.
1: Θέλω με ιδιαίτερη έτσι χαρά να πω ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια, η οποία είχε πολύ μεγάλη διαδρομή, σοβαρή προετοιμασία και επιμονή, θα έλεγα, γιατί οι αξιολογητές των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι πάρα πολύ αυστηροί με συγκεκριμένα κριτήρια. Αποτελούσε πάντα μια επιδίωξη και ένα όνειρο και ένα όραμα για την Κρήτη τα ανακτορικά συγκροτήματά της να καταταχθούν, να αναγνωριστούν στο χάρτη, το Παγκόσμιο Χάρτη Κληρονομιάς. Έγινε η προσπάθεια του 24. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο Δήμος, ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος της Κρήτης, διακρίνεται για το παλίμψιστο των αρχαιολογικών του μνημείων, ευρημάτων, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά αναγνωρισμένα μνημεία. Το Ανάκτορο τα τελευταία χρόνια μετά και τις πλημμύρες του 20 είχε υποστεί ζημιές φθορές. Θέλω να πω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έγινε τώρα μια σύγχρονη προσέγγιση και αντιπλημμυρικής προστασίας και προσβασιμότητας, σήμανσης, και μετά την πιστοποίηση και από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό της πολύ σημαντικής σπουδαιότητας, έχουμε ένα ανοιχτό ανάκτορο το οποίο θα είναι επισκέψιμο στους ξένους, στους ντόπιους, σε όλο τον κόσμο, για να θαυμάζουμε αυτό που είπατε πριν, τη μοναδική προσέγγιση σε στοιχεία πολιτισμού από αυτούς τους ανθρώπους σε εκείνες τις εποχές.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχω λίγο σαν απορία, αλλά μπορεί και να το υπονοήσατε, είναι μέχρι τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο ανάκτορο δεν περιλαμβανόταν στο όλο σύνολο των μνημείων για τον κατάλογο της UNESCO.
1: Κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα, και τώρα πλέον τα Μάλια, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, η Ζόμηθος, αποτελούν ένα ενιαίο αναγνωρισμένο σύνολο απαρτιζόμενο από αυτά τα επιμέρους συγκροτήματα, τα οποία πλέον έχουν αυτή την επίσημη πιστοποίηση από αυτόν τον οργανισμό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βέβαια το διαμέτρημα, η αξία και η εχνοβολία αυτών των μνημείων ήταν αναγνωρισμένη από όλη την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο την πολιτισμική, αλλά χρειαζόταν και αυτή η πιστοποίηση. Υπήρχαν κάποιες δευτερευούσες σημασίας πλημέλειες ή ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον περιβάλλοντο χώρο, με κάποια έργα υποδομής που έλειπαν, που πλέον επαναλαμβάνομαι ενότητα, με συνεργασία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός, έστερξαν και βοήθησαν και πραγματικά επιτεύχθη αυτός ο εθνικός στόχος.
0: Πολύ ωραία. Και καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνει μια γενικότερη, πάρα πολλές εργασίες για να αναβαθμιστεί συνολικά το όλο ανάκτορο και το μνημείο, που είπατε ότι επιτέλους έχουν γίνει, γιατί και τα φαινόμενα τα καιρικά και τα πλημμυρικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, οπότε εκεί το θωρακίσατε.
1: Η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εθνικά σχέδια προστασίας από φυσικές καταστροφές των αρχαιολογικών χώρων. Ήταν απέτηση, ήταν υποχρέωση, και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ολοκληρώσει αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ενημερωθεί οι δήμαρχοι, είμαστε κομμάτι της υλοποίησης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις τοπικές και τις ιδρυτικές υπηρεσίες του ΙΠΟ για να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί.
0: Από εδώ και πέρα, Δήμαρχέ μου, τι αναμένετε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες τώρα από εσάς από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς.
1: Αυτό απλά... το οποίο πρέπει να γίνει και το επισήμανα στην κυρία Υπουργό είναι ότι χρειάζεται ακόμα κάποια μικρά συμπληρωματικά βελτιωτικά έργα που έχουν να κάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο και με τη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα μέσα σε αυτόν κατά αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, που να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια λειτουργικότητα η οποία θα μπορεί πραγματικά να την απολαύσει ο επισκέπτης στον χώρο. Είναι ήδη ανοιχτό το ανάκτορο, είναι μοναδικό, είναι πάνω στον παραθαλάσσιο χώρο και αυτό είναι που χαρακτηρίζει, και πρέπει να σας πω ότι η Φεστόχη, τα μάλια, ίσως είναι και μεγαλύτερη σπουδαιότητας από την Κνωσό,
0: ναι,
1: λόγω του Εύανς και λόγω κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, γιατί είναι ένα σύνολο που έχει και επιμέρους άλλες δραστηριότητες που καθιστούν ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό συγκρότημα.
0: Από, δηλαδή από εδώ και πέρα είναι επισκέψιμο, εννοείται, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα
1: βεβαίως
0: διαβάζω ότι έχετε δώσει ειδική μέρημνα στην προσβασιμότητα.
1: Σωστά.
0: Έχετε ράμπες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα στέγαστρα αυτά, γιατί η γαλλική σχολή είναι αυτή η οποία σκάβει
0: που
1: στα μάλια,
0: που το είχε έτσι κι αλλιώς φέρει στην επιφάνεια,
1: από το 1991 είναι μοναδικά, όχι μόνο για την προστασία των αρχαιοτήτων αλλά για την καλεσθησία και την αισθητική τους. Αυτά ανασκευαστήκανε, αφαιρεθήκαν τα πολυκαρβουνικά φύλλα και είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και σύνολο που δένει μαζί με τις μοναδικές αρχαιότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πραγματικά χαιρόμαστε. Ας μπουν οι ακροατές μας όποτε έχουν όρεξη. Μπορεί να το έχουν ήδη δει και να δουν και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως
0: δεν το επισκεφτούν σύντομα. Γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε και ένα μεγάλο όγκο ξένων τουριστών, επισκεπτών, κύριε
1: Πρέπει
0: Δήμαρχε,
1: να σας πω ότι ο Δήμος της Ιωνίου διαθέτει 200.000 τουριστικές κλίνες, 87 πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό brand name και προσπαθούμε να δώσουμε ζωή και στον τόπο μας αλλά και να ικανοποιήσουμε τους ξένους επισκέπτες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν διαδρομές πολιτιστικές και σε άλλες ενότητες του Δήμου με μνημεία άλλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί
0: βέβαια
1: για μας ο βιώσιμος τουρισμός πλέον είναι διασύνδεση πολιτισμού και υπηρεσιών.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό και όχι υπερτουρισμό, που κάποτε και στην περιοχή σας έρχονταν, λυπάμαι που θα το πω εγώ και ας τους προσβάλλω, ορδές τουριστών με πολύ χαμηλές έτσι αξίες και είχανε...
1: προσβάλλετε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: για να το αποδιώξετε αυτό.
1: Πρεσβείες, βεβαίως, είναι στο χέρι μας πάντα εμείς να επιλέγουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φιλοξενούμε στον τόπο μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχετε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Εύχομαι
1: καλό
0: καλή σεζόν.
1: Καλό
0: τριήμερο. Και καλό τριήμερο και καλό καλοκαίρι, κύριε Δοξαστάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

εγώ θα το πω. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις περί της ένταξης, τέλος πάντων, του συνόλου του μινωικού πολιτισμού και των ανακτόρων στον κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO και λέτε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να καταδεχόμαστε καν να μπαίνουν σε καταλόγους και αναγνωρίσεις οι ελληνικές αρχαιότητες, γιατί είναι μοναδικές, έχουν την καλεσθησία, το μέτρο, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδεώδη. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι, αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα θεωρούν δεδομένα οι ξένοι. Οι ξένοι, κάνοντας κάποιες δικές τους ενέργειες, ακόμα και αν έχουν ένα χαμηλότερο πολιτιστικό φορτίο, με τις ενέργειες που μπορεί να κάνουν και διάφορες άλλες παραμέτρους, φαντάζομαι, μπορεί να το αναδείξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι γιατί είναι ο κατάλογος και την UNESCO και την Παγκόσμια Κληρονομιά και τι σημαίνει. Όμως, παιδιά, πρέπει να δουλεύουμε έτσι, μεθοδικά, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό, γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο δεν το θεωρούν και άλλοι. Πότε θα το καταλάβετε? Καταλάβουμε.

Εν τω μεταξύ, για να έρθουμε σιγά σιγά και λίγο στα δικά μας, τα πιο πιπεράτα, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, βλέπω εδώ μία εταιρεία, τέλος πάντων έχει σημασία, εταιρεία δημοσκοπήσεων, έστειλε εξώδικο στο βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής για τις δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και θα δίνουν και θα παίρνουν, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τουλάχιστον δεύτερη και τρίτη φάση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, διενέργειας και δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό έλειπε. Οι μεν εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους, οι βουλευτές και οι πολιτικοί κάνουν τη δική τους, έχω να πω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα, δεν ξέρω ούτε ασχολούμαι να μάθω τι ακριβώς είπε ο κύριος Δουδονής. Το σίγουρο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις όποιος δεν έχει καλά δείγματα και δεν του αρέσουν, θα εξεγερθεί και θα φωνάζει. Αν ήταν καλά τα δείγματα, τότε θα έλεγε μια χαρά, θα έλεγε τίποτα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο, ξέρετε, παρορμητικά, είναι το ρεύμα, είναι το καινούριο, καινούρια Καριστιανού, καινούριος Τσίπρας, καινούρια κόμματα, πολλά κόμματα, πολλές δηλώσεις, πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακή καταιγίδα. Αφήστε να κάτσει λίγο σιγά σιγά να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, έτσι. Και για το κυβερνών κόμμα έχω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να το πηγαίνει όπως νομίζει ότι πρέπει να το πάει, παρουσιάζοντας έργο, κάνοντας έργο και μη παρασυρώμενο από τη, του δημοψηφισματικού τύπου διλήμματα. Αφήνουμε το τραγούδι πάλι. Μας φτάνει η Μαρίλια. Μας φτάνει, λέει η Μαρίλια, μέχρι τις και μισή. Σας συντροφεύουμε λοιπόν πάντα με μουσική για να επανέλθουμε μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο η πράξη αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Με τα εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist στη Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι, βυθισμένες άγκυρες. Άγκυρες, καράβια, ταξίδια, βέβαια εδώ είναι πολύ πιο, πώς να το πω, συνειρμικό το πράγμα. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει παίξει με τις βυθισμένες άγκυρες άλλου τύπου.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για άγκυρες, πήγαμε ταξίδια νοερά, για όλα τα υπέροχα ταξίδια όμως της ελληνικής ναυτιλίας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δυναμική της ναυτιλίας σε περίοδο προκλήσεων για την αυσιπλοεία, αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, της ραχοκοκαλιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω και χιλιετίες, θα το διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν για μια ακόμα φορά οι συμμετέχοντες και οι φορείς στη μεγάλη, στη διεθνή έκθεση Ποσειδόνια 2026, που θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο Μαρούσι. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, που είναι η Γενική Διευθύντρια των Εκθέσεων Ποσειδόνια για τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, λοιπόν, που θα ανοίξει τις πύλες της. Γεια σας, κυρία Παπαχρήστου, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε έτσι με πολύ χαρά ότι έτσι κι αλλιώς η ελληνική ραδιοφωνία μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα με το δικό της ραδιοθάλαμο και το στούντιο και συναδέλφους από τη Φωνή της Ελλάδας για να καλύπτει το απόγευμα 4 με 6 ζωντανά την εκδήλωση με συνεντεύξεις, με μεγάλη συμμετοχή. Πείτε μας λοιπόν εσείς πρώτα απ' όλα. Ποια είναι αυτή τη φορά, ποιος είναι αυτή τη χρονιά ο στόχος της μεγάλης αυτής έκθεσης?
1: Ο στόχος πάντα είναι να υποδεχθούμε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για μία εβδομάδα και να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία. Να συναντηθούν φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες και η ναυτιλία να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω σε όλα τα θέματα τα οποία την απασχολούν και συζητά.
0: Mm-hmm. Τα οποία υποθέτω, κυρία Παπαχρήστου, ότι ειδικά φέτος περνούν μέσα από το πλέγμα της γεωπολιτικής αστάθειας. Μιλάμε για στενά του ορμούς, μιλάμε για πρόβλημα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, μια τεράστια πίεση δηλαδή που δέχεται ο κλάδος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει υπολογιστεί τρομερά και αυτή η συγκυρία, η αρνητική.
1: Έχει υπολογιστεί, αν και προέκυψε πρόσφατα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που υπήρχε στην ναυτιλία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ το μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Βεβαίως και τα γεωπολιτικά, η συζήτηση των γεωπολιτικών, της ενέργειας, του παγκόσμιου εμπορίου, είναι κάτι, και των διαδρόμων του παγκόσμιου εμπορίου, είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει με αρκετά συνέδρια και σεμινάρια που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Mm-hmm. Ξεκινάτε
1: στα άλλα, φυσικά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ξεκινάτε τη Δευτέρα το απόγευμα με εγκαίνια, έτσι δεν είναι?
1: Με εγκαίνια στις 6 ώρα ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλεστεί να ανοίξει την έκθεση, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Αρσένιο Ντομίνγκες, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών, φυσικά την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι θα ανοίξουν τα Ποσειδόνια, την εβδομάδα των Ποσειδονίων.
0: Μάλιστα. Και κάθε μέρα φαντάζομαι ότι θα στείνονται τραπέζια, πάνελ, συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έχουμε πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν διαφορετικά ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο και έχουμε και τη μεγάλη τιμή φέτος να βρίσκεται στην Ελλάδα για τα Ποσειδόνια ο πρόεδρος του Παναμά με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος θα είναι επίσης και στα εγκαίνια και θα είναι και όλη την εβδομάδα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι θα φιλοξενήσετε φέτος αριθμό ρεκόρ στα περίπτερα, τα εθνικά περίπτερα, 24 στον αριθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με τις χώρες Γερμανία και Ιταλία να επιστρέφουν μετά πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Νορβηγία, Παναμά. Ας μην τα αναφέρουμε όλα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλετε, κάτω χώρες, Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Όλα τα ναυτιλιακά έθνη και έχουμε πάνω από 2.220 εταιρείες exhibiting companies, εκθέτες, οι οποίες φέτος θα είναι στα Ποσειδόνια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αριθμό ρεκόρ για άλλη μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν?
1: Είναι μια επαγγελματική έκθεση. Το να έρθουν στην έκθεση είναι δωρεάν. Μπορούν να έρθουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν την ναυτιλία, να έρθουν να δουν όλους τους τομείς τους οποίους και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία. Εκθέτες μας είναι το σύνολο του ναυτιλιακού κλάστερ, υπηρεσιών και προϊόντων του ναυτιλιακού κλάστερ. Με πολύ χαρά να έρθουν. Mm-hmm, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι από ό,τι διαβάζω και στα δελτία σας θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Θα υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, είναι μια χαρά, μια γιορτή μεγάλη της ναυτιλίας.
1: Γιορτή μεγάλη και όπως σας είπα στην αρχή, με της ναυτιλίας του κόσμου, όχι μόνο της ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι η σημαντικότερη του κόσμου. Έρχονται από όλο τον κόσμο εκθέτες και επισκέπτες. Προς το παρόν εκθέτες έχουμε πάνω από 89 χώρες. Για τις παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός οι συζητήσεις είναι εκτός από τα γεωπολιτικά που σας ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, με την πυρηνική ενέργεια να είναι στο κέντρο των συζητήσεων, για την ψηφιοποίηση και φυσικά το AI, το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τις στρατηγικές των πλειοκτητών, ανανέωση στόλου, θα συζητηθεί το μέλλον της ναυτιλίας, κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές. Είναι όλα τα θέματα που συζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα αυτό το διάστημα.
0: Ναι, και ένα-ένα έτσι όπως τα είπατε, τόσο συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια, καταλάβαμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά εμείς εν προκειμένου μιλάμε για τη χώρα μας. Μιλάμε και για τον Πειραιά, έτσι, το πρώτο λιμάνι της χώρας, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Πειραιάς θα έχει τη δική του μερίδα του λέοντος στην όλη παρουσίαση.
1: Φυσικά οι ναυτιλιακές υποδομές γενικά είναι κρίσιμες στην ναυτιλία. Mm-hmm. Και ο Πειραιάς για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το σύνολο της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης είναι απόλυτα σημαντικός.
0: Ωραία. Ωραία. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βεβαίως και επιμελητηρίων, ενώσεων, υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διαβάζω. Τα Ποσειδόνια 2026 λοιπόν θα ανοίξουν πύλες το απόγευμα της Δευτέρας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί, κυρία Παπαχρήστου, λόγω χρόνου περισσότερο, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να είμαστε. Κάποια μέρα από όλες θα περάσουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Πολύ χαρά.
0: Και πάντως το Athens Metropolitan Expo είναι αυτό που θα φιλοξενήσει την έκθεση. Δεν το ανέφερα νωρίτερα και θέλω να το πω για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας
0: καλή επιτυχία. Και εμείς.
1: Να είστε καλά. Να
0: γεια
1: σας.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.

στην συνονόματη Έλενα να απαντήσω, οφείλω μία απάντηση για το επίδομα θέρμανσης. Πληρώθηκε σε 868.366 δικαιούχους με ένα κόστος που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης, αγαπημένη μου Έλενα. Και η απόφαση για τα καύσιμα που υπεγράφει από το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΔΕ, αφορά αυτό. Καταναλώσεις και αγορές που σχετίζονται με τα καύσιμα. Καταβλήθηκε λοιπόν και η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της σημερινής περίοδου 2025-26 για αγορές που έγιναν μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα, αν θα δοθεί και άλλη δόση δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω να σου πω. Πάντως, ναι, έχει ήδη δοθεί, οπότε πρέπει να μπει στην εφαρμογή σου ή αναλόγως και να το βρεις και για σένα αν το δικαιούσε.

0: Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ένα δείγμα μουσικής jazz που πάρα πολλοίς κόσμος αγαπάει. Η jazz έχει θειασότες και οπαδούς και λατρεμένους έτσι έμπιστους φίλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα σας πω ότι διοργανώνεται λοιπόν στην Πάτρα το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιώργος Τσόλης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσόλη, και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, ίσως δεν είναι γνωστό. Ξεκινάει από το 1986 από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος δημιούργησε το φεστιβάλ της Πάτρας και παράλληλα και την τζαζ ενότητα.
0: Οπότε
1: φέτος κλείνει τα 40 χρόνια και σαν ενότητα ίσως είναι και η μακροβιότερη τζαζ ενότητα, για να μην πούμε φεστιβάλ και κάνουμε κάποιο λάθος. Στον ελλαδικό χώρο. Σαν φεστιβάλ Jazz and More υπάρχει από το 2003 και φέτος προσδίδουμε μια νέα πνοή στο φεστιβάλ. Ανέλαβα εγώ φέτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Είμαι και ο ίδιος πιανίστας και συνθέτης της jazz, οπότε έφερα και τη δική μου εμπειρία από τις δικές μου tour που κάνω ένα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
0: Και πολύ καλά κάνατε, κύριε Τσόλη. Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε φέτος δεν είναι πλέον μόνο τρεις συναυλίες ή καθιερωμένες τρεις συναυλίες που γινόταν έως τώρα, τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Φέτος εισάγουμε και τη Jazz Ακαδημία. Τη συνδέουμε με το Δημοτικό Οδείο των Πατρών, το οποίο είναι ένα εμβληματικό οδείο που υπάρχει και αυτό 4 δεκαετίες. Έχουμε μαθητές που συμμετάσχουν, που έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα πανεπιστήμια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο θα διδάξουν και στην Jazz Ακαδημία.
0: Θα κάνουν master classes δηλαδή,
1: Master classes, ναι. Και θα διδάξω και εγώ στην Jazz Ακαδημία, γιατί διδάσκω jazz και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο επίσης. Εκεί. Άλλο ένα σκέλος που έχουμε προσθέσει είναι το Jazz Round Town, δηλαδή ο γύρος της πόλης. Η πόλη γίνεται μια σκηνή, δηλαδή έχουμε τέσσερις έξτρα σκηνές, δύο εξωτερικούς χώρους στην πόλη και δύο χώρους πολιτισμού που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσφέρουν πολιτισμό στην πόλη της Πάτρας. Και έτσι θα έχουμε τέσσερις έξτρα συναυλίες, οι οποίες είναι αφιερωμένες στους νέους καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουν μια σκηνή σαν ένα πρώτο βήμα. Οπότε είναι εμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της jazz, Έλληνες κυρίως, πρόκειται να εμφανιστούν στο Round Town, το οποίο είναι και ένας προάγγελος των κυρίων συναυλιών. Αυτό θα συμβεί στις 3 και 4 Ιουνίου. Δύο συναυλίες καθημερινώς.
0: 3 και 4 Ιουνίου, μιλάμε για αυτές που θα γίνουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος, έτσι, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο, κατά κύριο λόγο.
1: Θα γίνει στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και σε δύο χώρους πολιτισμού, σε δύο μικρά θέατρα, στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχουν οι μουσικές αυτές δράσεις έξω ανοιχτά στην

0: πόλη. Έτσι και αλλιώς και η Πάτρα έχει τους χώρους της, αλλά έτσι και αλλιώς και λόγω του πολύ καλού καιρού είναι ό,τι ωραιότερο, γιατί συνδέεται ακριβώς αυτό. Το λέτε εσείς round town, εγώ θα το πω συμμετοχή των καλλιτεχνών, διάλογος των καλλιτεχνών με το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι και αλλιώς και αυτή και η μουσική της jazz βασίζεται στο μουσικό διάλογο. Φέρνουμε λοιπόν τους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους, από τους απλούς περιπατητές της μεζόνος ή της, που θα σταματήσουν και θα δουν για λίγο ή για όσο θέλουν τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι εξάλλου να γνωρίζετε ότι και ο κυρίως χώρος, ο οποίος βρίσκεται, είναι ο προάβλιος χώρος του νέου δημαρχείου, είναι και αυτός εξωτερικός χώρος φυσικά. Βέβαια δεν βρίσκεται σε κάποιο πεζόδρομο, είναι ξεχωριστός χώρος, ένα προάβλιος χώρος, αλλά και αυτός είναι εξωτερικός χώρος. Αλλά είναι πιο άμεσο, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, όταν βρίσκεται μια σκηνή στο κέντρο της πόλης, ένα πεζόδρομο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και το Δημοτικό Οδείο που συμμετέχει και το Ρωμαϊκό. Δύο, ό,τι έχετε δηλαδή εμπνευστεί, νομίζω ότι το έχετε. Έχετε καταγωγή, έχετε σχέση εσείς με την Πάτρα?
1: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά.
0: Γείτονας.
1: Ναι. Από όταν στην Πάτρα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα από το Δημοτικό Οδείο ως μαθητής. Εκεί είχα με τον αείμνηστο τον Γιώργο το Μέταξα ξεκίνησε αυτό το σχεδιασμό. Και μετά έφυγα, πήγα στην Ολλανδία όπου και σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και έμεινα εκεί 17 χρόνια. Και από όταν επαναπατρίστηκα, μένω στην Αθήνα.
0: Και φέρατε, πολύ ωραία, και φέρατε όλη αυτή τη μουσική γνώση, το θησαυρό και τον μοιράζεστε είτε εκπαιδευτικά, όπως λέτε, είτε μουσικά είτε και τα δύο μαζί.
1: Ακριβώς, ναι. Και υπάρχουν και οι επαφές μου, επειδή και εγώ ο ίδιος κάνω tour συνεχώς, έρχομαι σε επαφή και με άλλα φεστιβάλ και με ακαδημίες που κάνω και εγώ masterclass με τη σειρά μου σαν guest teacher, οπότε φέρνουμε κόσμο μαζί, φέρνουμε κόσμο σε επαφή και πιστεύω αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο και η jazz έχει αυτή την αμεσότητα,
0: ναι.
1: Η αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού είναι ένας μουσικός διάλογος που όλοι ταιριάζουν εκεί. Όλοι έχουν το χώρο.
0: Έτσι είναι, κύριε Τζόλη. Και έχω διαπιστώσει και εγώ, έτσι ερχόμενη λόγω της εκπομπής και μέσω της εκπομπής και με πολλούς νέους καλλιτέχνες, ότι ανθεί η jazz και μάλιστα η ελληνική jazz σκηνή. Μπορώ να πω ότι, όπως λέτε, έχει μια άνθηση και μια ακμή που δεν θα το περίμενε κανείς, και όμως.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Πριν 25 χρόνια, όταν φύγαμε εμείς να σπουδάσουμε σαν νεαροί 20-άριδες μαθητές, να πάμε στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου σπουδάσαμε όλοι μας, ήμασταν πέντε φίλοι. Πέντε φίλοι όλοι και όλοι. Και τώρα που γύρισα, βλέπω τους μαθητές των συμμαθητών μου, τότε που φύγαμε όλοι με ένα όνειρο να σπουδάσουμε, και τους μαθητές των μαθητών αυτών, και υπάρχει μια σκηνή που ανθίζει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Και εγώ, επειδή διδάσκω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε αυτή τη μουσική. Αυτό είναι τουλάχιστον ευίωνο για τα μουσικά δρόμενα της χώρας.
0: Βέβαια. Και το γεγονός ότι θα παίξουν και ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται, όπως είπατε εδώ, ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, πάλι θα υπάρχει μια συνεργασία, ένας διάλογος, θα ανταλλάξετε διάφορες ιδέες και ειδικά τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ καλό.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ έχουν παίξει θρύλοι της jazz, όπως ο Keith Jarrett, ο Τσικορία, αυτή είναι τεράστια ονόματα, θρύλοι της jazz, αυτή, ο Wynton Marsalis. Όταν θα έχουμε διαθέσιμο λοιπόν και το χώρο του Αρχαίου Οδείου, ελπίζουμε να επανέλθουμε με τέτοιους θρύλους.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί μόνο το Αρχαίο Οδείο μπορεί να
0: υποστηρίξει κάτι τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν ένα μικρό ηρώδιο, είναι το ίδιο.
0: Ναι. Και το ηρώδιο τώρα θα το κλείσουμε για 3 χρόνια για να το φτιάξουμε λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μόλις ανοίγουν οι χώροι, αμέσως υπάρχουν πράγματα για να γίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, που μας τα παρουσιάσατε τόσο ωραία και έτσι καταλάβαμε και εμείς από πρώτο χέρι τι πρόκειται να γίνει στην Πάτρα από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 7. Έτσι, για 5.
1: Να προσθέσω κάτι.
0: Βεβαίως, κύριε Τζόλη.
1: Οι jazz ακαδημίες που θα συμβούν από 5, 6 και 7 Ιουνίου δεν είναι προσβάσιμες μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν 30 μαθητές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι προσβάσιμες και στο απλό κοινό, το οποίο σαν ακροατής μπορεί να δει τη δημιουργική διαδικασία. Πώς κάποιος μαθαίνει jazz, πώς κάποιος. Είναι ανοιχτό για όλους. Μπορείτε να έρθετε εκεί, να ακούσετε, να δείτε πώς διδάσκεται αυτή η μουσική και πώς δημιουργείται αυτός ο μουσικός διάλογος. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και να ρωτήσει κάποιες πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός, να φέρουμε και αυτή τη μουσική κοντά στους μουσικόφιλους, όχι μόνο στους μουσικούς.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Την ιδέα.
0: Εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει στις γνωστές υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και να βγάλει και το εισιτήριό του, έτσι, υπάρχει mm-hmm. και προπόληση από βιβλιοπολία και κεντρικούς χώρους.
1: Βεβαίως.
0: Να μην τα πούμε αυτά, να μπουν να το δούνε. Μιλάμε λοιπόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Jazz and More, Τετάρτη με Κυριακή από 3 ως και 7 Ιουνίου υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια τη δικιά σας, κύριε Τσόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όλοι.
1: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας. Παίρνουμε και μια γεύση και εμείς από jazz. Χάρης Ιωάννου και Ιωάννης Βαφέας Quartet.

τίποτα πολύ καινούριο δεν έχουμε δει σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά όπου πηγαίνετε. Εσείς που θα μείνετε πίσω επίσης να περάσετε καλά. Όλοι καλά να περάσουμε. Για τα παιδιά που διαβάζουν, καλή δύναμη και όλα να πάνε έτσι κατευχήν. Θα τα πούμε με το καλό, γιατί σήμερα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και του μήνα, 5 με 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Να πω και καλησπέρα και στο Βάιο από το Βερολίνο και πάλι στον Πέτρο και που αλλού, στο Γιάννη, νωρίτερα στο Σουλάρι της Αρκαδίας και στον Κώστα, ο οποίος έλεγε νωρίτερα: «Καλή μου Έλενα, ο Τραμπ κάθε μέρα δίνει προοπτική τέλους του πολέμου και την επομένη το ανακαλεί. Έχουμε κανένα λόγο να γινόμαστε γνώστες αυτής της παρανοϊκής ενημέρωσης?» Άραγε, έλαντε. Έχουμε όλοι συρθεί σε ένα τέτοιο παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά από την Μαρίλη Γεροντίδη, το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κλουσοπούλου και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Πρώτη με 23,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12,8, τρίτο το Πασόκ με 10, στο 9,5 η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Την ενωτική στρατηγική στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω Earth News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παραίτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Persona non grata, ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με την γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London και Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίση, δεύτερη ερωτήση από τον Άλα Σάντερ Ρος, διευθυντή εκδόσεων του The Economist, και την Τζοάν Νοθόη, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού κόστου ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις που θα έχουμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος και η κυβέρνηση θα παρουσιάσουν σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τίκ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, πώς δεν τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
0: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και στα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. 2-3 στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί. Το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και φυσικά ο νέος ΒΟΑ, ο διπλές άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το σήμερα αλλά και τα σενάρια συνεργασιών, με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
2: Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσίπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Ναι.
2: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρα, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θανό. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Mm. Από τη Χαριλάου Τρικούπη Θάνο κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάλου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα Θάνο και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών mm-hmm. που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε new entry κόμματα, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
0: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας λέει.
5: Πολύ σωστά λένε και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο κομμιορτός αυτή τη στιγμή και για να δούμε. Είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο. Μην ξεγελιόμαστε.
0: Πάντως ο Στράτος Φαναράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε. Θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ. Συνιστά ψυχραιμία. τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία, λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή
5: η...
0: νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναρά. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
5: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη Θάνο, ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα, Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως το τι, με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγικών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
6: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένως σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης, ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνον, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξη Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Mm-hmm. Αν θα παραιτηθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί. Αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, πρέπει να αποφασίσει το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
0: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης.
7: Θα πάει. Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
0: Ναι, θα βρει την πόρτα δηλαδή ο κύριος Πολάκης. Θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
7: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο?
0: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
7: Δεν ήταν το ίδιο.
0: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
7: Μην τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
0: Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα, τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
8: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
9: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Mm. Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωση, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
11: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι μέλη, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
10: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
0: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, μια ανάσα πίσω με 9,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Αναπτύξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική η συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο, αυτή η κρίκη της αλυσίδας είναι η πιο σημαντική. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μένα τα καύσιμα ο κ. Θοδωρικάκος είχε πει ότι, ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση μπορεί για όλο το καλοκαίρι. Γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση. Γιατί τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει ας πούμε το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες αλλά και εμάς εδώ από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά βέβαια όταν το έχει ακούσει αυτό είχε αντιδράσει, έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου αυτό είχε προκαλέσει έτσι, πολλές αντιδράσεις. Ο υπουργός λοιπόν επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε δηλαδή αυτό το οποίο έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Earth News λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
0: θες να μας δώσεις λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
12: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και άλλο.
0: Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι.
12: Αυτά.
0: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
12: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη. Διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας, η κάθε πλευρά κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς το παρόν, είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πώς θα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
0: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι δήλωσε στο Earth News.
4: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
13: Earth News Radio 105,8 πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει

0: συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από 2 ώρες ο κύριος Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή εδώ πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας, έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86,
0: υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές εκεχηρίας, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Και συμφωνίας μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα ξύπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται ειρήνη, τελειώνω
1: και
0: την...
1: Και οι εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
0: Τελειώνω την
1: έτσι.
0: Ιστορία με το Ιράν, το ισοπεδώνω, δηλαδή... Ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηντιακή κανονικότητα.
1: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
0: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές, η οποία φτάνει μέχρι το πιο απλό νοικοκυριό.
1: Ακριβώς. Να κλείσω το θέμα λέγοντάς σου, γιατί έχουμε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί δεν υποχωρεί η ένταση, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Πεντάγωνο, ενώ την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ βέβαια εκφράζει ανησυχία για τα σχέδια του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο μεγαλύτερου τμήματος της λωρίδας της Γάζας. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε ντρόουν τη Χεζμπολάχ πάνω από το νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, καθώς εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 15 παιδιά νεκρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
2: Ναι, Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά, Θάνο.
0: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
2: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα, Θάνο, στην Κρήτη από το συνέδριο του Economist.
0: Ναι.
2: Σε όλο αυτό, γιατί δεν έχω και τις σημειώσεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός, γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνες του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Mm-hmm. Και την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε, Θάνο, ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ευελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ, η διαδικασία για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσους αδυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
0: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς, είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο, έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά πολλά χρόνια σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
2: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου και επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά, ο οφειλέτης μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπής, Θάνο, στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως ευάλωτο οφειλέτη, να πληρεί τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το καθεξής.
0: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Σε ευχαριστώ. Και σε αυτό, καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνες του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
4: Ωραία, νομίζω το έχουμε.
5: Ήτανε πολύ καλό θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
0: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλησπέρα. Πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές και ήταν και αυτό ήταν που άρεσε στα παιδιά αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία. Έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην είναι ένας χιλιαδένας. Μέσα από την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ από τη σπίτι τους. Και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έβγαιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
0: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν το, και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
6: Και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους και το είδαν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλήθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική με 400 περίπου λέξεις και να αναλύσουν.
0: Δεν σε ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι, γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
6: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
6: Ναι, κλήθηκαν λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ακριβώς το θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια, θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τριτοβάθμια.
0: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμίας και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία, όπως πολύ σωστά είπες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
7: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
8: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος. Έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά. Οπότε έχω αυτοπεποίθηση.
9: Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Είχα διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Σήμερα ξεκινούν οι παραδοτικές εξετάσεις.
11: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
10: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550 με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα. Χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν οδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρονικό.
12: Εντάξει.
13: Κάτσετε όλο το τριήμερο.
12: Ναι, όλο το τρίμα.
13: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
12: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
13: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστήριων?
14: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία καταγράφουν 100% πληρότητα. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πράγματι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φύγει ο κόσμος λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω ότι δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Άργου Σαρονικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί ειδικά για το τριήμερο. Οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Περισσότεροι από 22.000 επιβάτες θα αναχώρησαν συνολικά σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησο και Κρήτη με 16.834 επιβάτες. Ενώ για Αργοσαρονικό έχει 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία και θα ταξιδέψουν περίπου 5.500 επιβάτες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αυξημένη κίνηση με αρκετά δρομολόγια έχουν και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκεκριμένα, η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Πίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τζιά, Κύχνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
0: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ελιοσίων.
16: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
17: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού. Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
18: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
19: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες. Γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Κυριακή Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης, να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως, δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε πυρωτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως, τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
0: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, στα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
19: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός θόλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό είναι το γεγονός. Είναι ασύλληπτο και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία πως το παρόν στη χώρα μας δεν φαίνεται κάποια ακρότητα το επόμενο
0: το
19: διάστημα.
0: Το κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
20: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτηρής Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος, εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους, την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο, ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ενόχοι συμμετείχε η 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
0: Και εμείς παραμένουμε στο
20: με ποινές από 3 έτη έως

0: ο ένατος κατηγορούμενος. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Έως τώρα πληροφορούμαστε ότι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, το κατηγορητήριο είναι διωγγωμένο. Θυμίζουμε κατά περίπτωση ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα. Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και άμεση συνέργεια σε απάτη. Η διαδικασία σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, η διαδικασία λήψεων απολογιών. Έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη, ανακριτή και η εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα. Ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπόλοιπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, οι διολογιστές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
2: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
3: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
2: Πολύ σύντομα.
4: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
2: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
4: 18 του μηνός. Ναι.
2: 18
3: θα ζητήσει να βρει.
2: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματονομοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
4: Όχι, δεν καταλάβατε.
2: Συγγνώμη,
4: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
2: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα μπροστά.
4: Αυτό λέω. Αυτό
2: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
4: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
2: Θεωρώ ναι.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Χανούχα Οσιάν υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα σας ένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο. Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Guilfoyle. Και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών.

0: ψηφιακών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει καλύτερα, είναι ότι η κορεατική εταιρεία Χανουά έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στόλου. Είναι κάτι προώρο, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια, μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθόλου τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
3: Λοιπόν, κατά πρώτον να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικού δικτύου γνωστού για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιοδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
3: Με διπλωματική ουρά, πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα του είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαν ντε Φουλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα. Στηρίζουμε την Ρουμανία. Πρόσθεσε Θάνο.
1: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε? Μάλιστα, είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
3: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα, στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια, μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητικό δελτίο. Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κόουτς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Πήγα στον Πρωθυπουργό οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς αρχαιολόγους προέδρους του Ολυμπιακού, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον coach Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
1: Είχαν και τον τρόπαιο, έτσι.
4: Και το τρόπαιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο coach Μπαρτζόκας με το παρατσούκλι κακιστής, όπως τον αποκαλούν οι όπαδοι του Ολυμπιακού, για το στρόπ, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και με πολλή τακτική, το έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε η παντοδυναμία του βασιλιά, η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ο πύργος. Δηλαδή έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
4: Πολύ σωστά το λες και γι' αυτό ενδεχομένως και ο coach Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στον Πρωθυπουργό, που φυσικά του είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα. Νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ και αύριο στις 5 και 4 στο Σάνελ Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του Δικεφάλου του Βορρά 114-102, 96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο επίσης, περίπου στις 3, θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Επιλαία, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των Πρασίνων έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μία νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 11-9 νίκησε και έφερε τη σειρά σε 1-1. Είναι η τελική της υδατοσφαίρισης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Την Κυριακή στις 7.30 στον Παπαστράτη θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier Ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Θάνο.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
2: 1,6.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μουσική.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, θα έλεγα και στην επιλογή της μουσικής. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι 29 του μήνα, είναι Παρασκευή. Υπάρχει τριήμερο αυτή τη στιγμή για το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι από εσάς δεν φύγετε και δεν πάτε οπουδήποτε αυτό το τριήμερο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Jazz Festival, την μεγάλη γιορτή της μουσικής, 25ο Athens Jazz, με τις ξένες μουσικές. Και για δεύτερη μέρα το κόσμος βρίσκεται εδώ ζωντανά στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Λοιπόν, αριστερά μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Στουπής στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ, στο στούντιο του Κόσμος, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τις ξένες συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μέρα και είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σε 9 με 3 σχήματα ακριβώς μέχρι τις 12. Η Link από το Λουξεμβούργο, βάζοντας τη hip hop, τη new jazz και τη street music. Η Ran Raig Quartet, αυτή η σαξοφωνίστρια από την Καταλωνία, με το άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, με το hard bop ήχο της και σίγουρα την παρουσίαση του καινούριου της άλμπου με τίτλο Άνιμα. Και τελευταίος, θα έλεγα και καλύτερος, γιατί όλα, γιατί όχι, ο Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, στο τρομπόνι, στο λάπτοπ, με την μουσική, και τον έχουμε γνωρίσει βέβαια όλοι, και με το άλμπουμ που είχε ηχογραφεί στη Σίμα στην Ιταλία από την, με τη Ροζαλία Ντι Σόουζα, και φυσικά στα άλμπουμ με τον DJ και παραγωγό τον Νίκολα Κόντε από τον Μπάρι. Και ο ίδιος έχει καταγωγή από τον Μπάρι. Θα περάσουν όλοι εδώ από το Κόσμος τώρα από τις 8-8.30 ώρα και μετά μέχρι τις 12. Περιμένουμε και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 9.30-10 παρά, για να πάμε όλοι μέχρι τις 12 κανονικά και να ακούσουμε αυτήν την εξαιρετική ημέρα Παρασκευή, μία μέρα πριν το μεγάλο μας πάρτι, πριν από το πάρτι του Κόσμος που θα γίνει αύριο ακριβώς απέναντι. Και όταν λέμε απέναντι, μιλάμε στη Βουτάδων, στην Ταράτσα, στο Roof Stage του Γκαζάρτε με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με την Εντεκαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Εσείς έρχεστε. Εμείς βάζουμε το κέφι. Η Ροζάνα θα βάλει τις μουσικές, θα παίξει το live, θα αγγίξουμε λίγο τους ρυθμούς της Κούβα και οτιδήποτε άλλο τίνει να γίνει, και DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος. Οπότε έχουμε ένα πάρτι αύριο, το μεγάλο, το 5ο Jazz Latin Party για τα 25 χρόνια του Κόσμου, που σίγουρα θα γίνουν και άλλα events, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και 25 χρόνια Athens Jazz σήμερα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε, ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά. Goodbye Henry, λοιπόν, από την Rai παρέα με τον Al Green από το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ήδη μαζεύεται κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει η σημερινή βραδιά.

Goodbye Henry. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον θρύλο, τον Al Green και το νέο της άλμπουμ The Music. This music may contain hope. Λέει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή η Ράι παρέα με τον θρύλο, τον Al Green, και βέβαια στο άλμπουμ της το τελευταίο, το οποίο υπογράφει και ένα μουσικό θέμα, το Clip Clap Symphony, ο Hans Zimmer, νομίζω ότι φτιάχνει ακριβώς αυτό το puzzle που έχει ζωγραφίσει και έχει ετοιμάσει τελευταία της δισκογραφική δουλειά η Ράι. Βάζει μέσα ένα κάρο πράγματα, πάρα πολλές μουσικές, πολλά είδη μουσικής, και σίγουρα είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η Ράι είναι και supporting acting group. Δεν θα το έλεγα supporting acting group, εγώ θα έλεγα ότι συμμετέχει μαζί στην πολύ μεγάλη περιοδία που κάνει αυτή τη στιγμή ο Bruno Mars. Φανταστείτε φίλες και φίλοι, 32 live του Bruno Mars σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, δεν θυμάμαι αν έχει κάνει και οικογένεια, μέσα σε 3,5 ώρες ήταν completely sold out. Όλα αυτά λοιπόν για την Ράι, για τον Al Green, για το θρύλο Al Green, για το Hans Zimmer, για το τελευταίο της άλμπουμ, για τις συναυλίες, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και για όλους τους καλλιτέχνες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή σε περιοδία σε όλο τον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια για τους καλλιτέχνες που μας απασχολούν εμάς εδώ στην χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλά live, έχουμε πολλά και καλά live φέτος και ένα πολύ πολύ ζεστό πραγματικά συναυλιακό καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών στο Four Women από την Desiree, την Desiree, κυρίως κάνει remix, είναι beatmaker από το South Africa, είναι, αλλά μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο For Women της Nina Simone. Και αυτός είναι ο Marvin Gaye στο I Want You. Στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1976. Σε παραγωγή του Leon Ware. Το άλμπουμ που έκανε και θα παρουσιάσει στην Αθήνα. Ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου. Ένα διαδραστικό, επιδραστικό άλμπουμ στο χώρο της μουσικής και δεν μιλάω μόνο στο χώρο της soul, το I Want You. Επηρέασε μουσικούς από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι γενιές και γενιές μουσικών. Και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James. Παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου τη Δευτέρα στο Λυκαβητό. Το περιμένουμε γιατί θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου, θα είναι ένα εντελώς διαδραστικό live, ένα live το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Και σίγουρα θα είναι μία από τις πολύ πολύ ωραίες και δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye και Αγόντιου. Περιμένουμε την παρουσίαση του άλμπουμ και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια εκείνη την ημέρα, διότι το I Want You είναι ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο το ένα από τα δύο είναι κυρίως instrumental. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει από το I Want You, παρέα με την Τζάινα Μόζες και τον Χωσέ Τζέιμς, που τα έχει κάνει παραγωγή. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τραγούδια είτε του Χωσέ Τζέιμς ή Τζάινα Μόζες, ή αν κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πιανού άλλου του μεγάλου Marvin Gaye. Εμείς μέχρι τις 8.30 που θα πάμε μέχρι τα σήματα, πάμε με τον Πόντσο Σάντσες και με το Ray Charles.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι ακριβώς 8:30 και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε μια μικρή βόλτα μέχρι τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, να ακούσουμε σήματα ή οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Βεβιά Νικολοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως. Κόσμος 93.

Αυτό είναι το Καλταλουπ Island. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι στην μεγάλη φυσικά επιτυχία που έκανε ο ποιος άλλος, ο Herbie Hancock. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τους Cosmic Movement και το Full In Ambitions, γιατί έχουμε εδώ μαζί μας ένα από τα μέλη των Link από το Λουξεμβούργο. Αυτό το κουιντέτο που σε λιγότερο από 20 λεπτά θα βρεθούν επάνω στην σκηνή για να ανοίξει η σημερινή βραδιά στο 25ο Τεχνόπολης, 25ο Athens Jazz.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ματέους Βότζα. Βότζα, Βότζα, όπως μας το λέει και ο ίδιος. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για την πάντα των Link που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει θεωρητικά αυτή την πάντα μαζί με τον φίλο του, επιστήθηκε φίλο του, τον drummer, τον John Volder, όπου άκουγαν όσο ήταν πιο νέοι και πιο πιτσιρικάδες, άκουγαν punk, άκουγαν rock, άκουγαν άλλα μουσικά στοιχεία. Βέβαια, ο ίδιος ήταν τέλειος, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο, το κονσερβατόριο, στο άκουγαν punk, άκουγαν rock, άκουγαν άλλα μουσικά στοιχεία. Βέβαια, ο ίδιος ήταν τέλειος, όπως μας είπε,

για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αύριο τον ακούσαμε ότι θα βρεθεί στο Πρέβεζα Jazz Festival, διότι δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που κάνουν participation και στην Αθήνα και στο Athens Jazz αλλά και στο Πρέβεζα Jazz Festival, και πολύ περισσότερο βέβαια με μια μουσική σκηνή που αυτή τη στιγμή θεωρείται ανερχόμενη, ανεξάρτητα αν το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα και έχει μια περιορισμένη δύναμη και δυναμική στο θέμα της μουσικής. Από την άλλη όμως έχει βγάλει εξαιρετικούς μουσικούς που ούτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα τους, είτε ανεβαίνουν προς το Βέλγιο, προς την Γερμανία, προς την Ολλανδία, αλλά γενικά σε αυτό το ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Δεν μοιάζει σε κάτι αυτό που θα ακούσουμε με την ευρωπαϊκή Jazz CCM ή τη SACT, αυτό σας το λέω. Παρ' όλα αυτά όμως τα στοιχεία είναι εξαιρετικά και για πρώτη φορά θα απολαύσουμε σήμερα τους Link επάνω στην σκηνή από το Λουξεμβούργο σε λιγότερο από 14 λεπτά.

Αυτός είναι ο DIYO και το Electric Spanish. Ένα από τα κομμάτια που μπορείτε να ακούσετε και στην σημερινή στη λίστα μέσα από το Spotify για το μήνα Μάιο. Τελειώνει ο Μάιος, αλλά η λίστα όμως υπάρχει. 20 καλύτερες επιλογές από τον κόσμο αυτή τη στιγμή στο Spotify στην λίστα του Μαΐου με 20 τραγούδια επιλογές, προτάσεις. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε τον Ατζαρό παρέα με τον George Benson, φυσικά στο Breezy.

0: αυτό λοιπόν είναι το Breezing. Αυτός είναι ο George Benson εδώ παρέα με τον Al Jarreau. Είσαι το μεγαλύτερο άλμπουμ που έκανε το μεγάλο μπαμ με τη Smooth Jazz και σε παραγωγή του Tommy Lee Puma εκεί το 1976. Φίλες και φίλοι, είναι το 76, είναι 50 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το Breezing. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Έχουμε μικρούς και μεγάλους ακροατές. Ξέρετε, η δικιά μου αδυναμία είναι κυρίως οι μικροί ακροατές όταν έρχονται εδώ και κοιτάνε διάφορα πράγματα, γεια σας, διάφορα πράγματα ωραία εδώ στον κόσμο και βέβαια όλοι μαζί στο πάρτι αύριο το βράδυ. Το πάρτι παρέα με την Ρόζανα Μαϊλάλ, με την Εντεκαμελή Ορχήστρα της. Εκεί λοιπόν από τις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Δωρεάν είσοδος, ελάτε, εσείς βάζετε την αφεντιά σας, μάλλον βάζετε την προσωπικότητά σας. Την αφεντιά μας θα τη βάλουμε εμείς. Η Ρόζανα Μαϊλάλ και φυσικά η πάντα της θα βάλει τις μουσικές. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με κουβανέζικο και Latin feeling. Μετά η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Θα κάτσουμε μέχρι αργά. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, γιατί το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα έχει ανοίξει τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η Carol C και ο Gitkin. Σε λιγότερο από 5 λεπτά ο Μιχάλης Καμάκας, αν και τον βλέπω επάνω στη σκηνή σιγά σιγά το Μιχάλη, για να καλησπέρισει, για να τον ακούσουμε, για να τον ακούσουμε. Για να τον ακούσουμε.
1: Πέμπτου και Πεντιακού. Εδώ και 25 χρόνια το φεστιβάλ φέρνει στην Αθήνα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να εξερευνά κάθε πλευρά της σύγχρονης jazz. Απόψε η σκηνή γεμίζει με hip-hop grooves, σύγχρονη jazz, ηλεκτρονικά στοιχεία και κοσμικές μουσικές διαδρομές που ξεπερνούν τα όρια των genres. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και σας καλωσορίζω στο πιο δυνατό φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί εδώ στην Τεχνόπολη τα τελευταία 25 χρόνια. Welcome to day 5 of the 25th Athens Jazz.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Καμάκα πάνω στη σκηνή να καλησπερίζει τον κόσμο, να καλησπερίζει τους πάντες εδώ στο 25ο Athens Jazz Festival, το πιο δυνατό όπως είπαμε τα τελευταία 25 χρόνια, και σε λιγότερο από 5 λεπτά θα ακούσουμε ζωντανά τους Link, πάντα που είχαμε τη χαρά, τουλάχιστον το ιδρυτικό μέλος να προλάβει να έρθει έστω και 5 λεπτά να μας πει δύο κουβέντες και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ματέους Βότζα.

Μουσί και Γκίτκιν, αυτό είναι το όρο. Και με το Lenny Kravitz θα πάμε μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και επιστρέφουμε κατευθείαν για να συνδεθούμε στη σκηνή για το πρώτο live της σημερινής βραδιάς.

ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτή είναι η Καλέξικο και τον Ballad of Cable Hawk. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Είναι μια υπέροχη βραδιά, φίλες και φίλοι. Ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να ακούσετε live. Να ακούσετε την Παρασκευή σήμερα το 25ο Athens Jazz. Το οποίο είναι groove, είναι πολυφωνικό. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Μπορείς να ακούσεις όλα τα είδη της μουσικής όπως και σήμερα σε μια πάρα πολύ δυνατή βραδιά από το εξωτερικό και την σκηνή. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν και το σημερινό live ένα από τα τρία group ανοίγουν από το Λουξεμβούργο, η Link. Τους ακούσαμε νωρίτερα, πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή αφού καλησπερίσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Στουμπή που βρίσκεται στον ήχο, την Βίβια Νικολοπούλου ξέρω και τον Μπαμπιδούκαρο προφανώς που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα του ήχου στην έρθει στην Αγία Παρασκευή με πολύ groove, με πολύ άφρο και με διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι Link. Πάμε να συνδεθούμε με τη σκηνή να τους ακούσουμε λίγο.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, ωραία μπάντα, στρωμένη μπάντα και ακούμε ιδιαίτερα διάφορα. Μα, τους ακούσουμε, μας καλησπέριζουνε.
1: Thank you so much for having us. We got Jérôme Klein on the keys, everybody. Give it up. Pierre Coquemin on the saxophone. On the guitar we got Jill Gretten. John Walter on the drums. My name is Matthäus Feuda and we are Link from Luxembourg. And we're very excited to be here and we're going to play you some fusion jazz tonight. Enjoy.
0: Jazz Fusion λοιπόν φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον ήχο του επάνω, ο Τσακοπαστόριος, ο Στάνλι Κλάρκ, ο Τσικορία και φυσικά όλες αυτές οι μορφές που δημιούργησαν αυτόν τον ήχο, βάζοντας φυσικά τη jazz, τη rock, το funk και μερικές φορές την ψυχεδέλεια πίσω από τον bebop.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 έχει μαζευτεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος για άλλο ένα βράδυ. Το 25ο Jazz Festival. Αυτό το επαιτειακό Athens Jazz που έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει το δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας, έπειτα από πολλά χρόνια δημιουργίας, σήμερα αποτείουμε και σε αυτό το φεστιβάλ φόρο τιμής στο μεγάλο φίλο και άνθρωπο που έμαθε την jazz λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, τον Γιώργο Χαρονίτη. Και ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν τη Δευτέρα με τον Σταύρο Λάντσια και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε αυτές τις μέρες με εξαιρετικά σχήματα, εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικές μουσικές. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους ακροατές, έχουμε πάρα πολύ κόσμο για άλλο ένα βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο 25ο Athens Jazz. Έχουμε δίπλα μας όμως και μία φίλη, πρώτα απ' όλα φίλη και βέβαια συνάδελφο καλή, την οποία δεν την ακούτε στο μικρόφωνο, σπάνια, αραιά και πού, αλλά την ξέρετε όλοι. Η Βασιλική Κακάβα είναι ο άνθρωπος ακριβώς δίπλα μας τόσα χρόνια εδώ στον κόσμο που μας υποστηρίζει και πραγματικά έχει βάλει σε τάξη πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Η Βασιλική λοιπόν είναι δίπλα μας, είναι το μέλος του κόσμου, γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο έχει και αφανείς ήρωες πάντα. Δεν είναι μόνο η παραγωγή που βγαίνουν στον αέρα, έχουμε τεχνικούς, ηχολήπτες και βέβαια τη Βασιλική. Βασιλική, καταρχήν, μπράβο για άλλη μια φορά. Γιατί αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα στην Τεχνόπολη, όπως και ο Παναγιώτης, όπως και τα παιδιά στο στούντιο στην ΕΡΤ, εγώ πάντα το λέω αυτό τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κάνω εκπομπές και ραδιόφωνο παντού, πάντα εκθιάζω όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα όπως το ακούμε στον αέρα.
1: Καταρχήν, καλησπέρα. Κατά δεύτερον, ευτυχώς που είναι βράδυ και σκοτάδι, αλλιώς θα φαινόταν ότι έχω κατακοκκινήσει από όλα αυτά τα λόγια.
0: Γιατί έχεις κατακοκκινήσει, την αλήθεια λέω, δεν είναι. Το ξέρεις εξάλλου κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνουμε στο κόσμο. Είναι κάτι που αγαπάμε όλοι, είναι κάτι που δίνουμε την ψυχή μας. Για όλους εσάς που ακούτε, για όλους εμάς που περνάμε καλά δουλεύοντας, είμαστε τόσο τυχεροί και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους. Αρχίζουμε από αύριο με το πάρτι.
0: Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα, γιατί η καθήλυνα αρμόδια, ξέρετε, για το κομμάτι του πάρτι, δεν είμαι, ο καθήλυνα αρμόδιος δεν είμαι εγώ. Εγώ θα βρεθώ αύριο στο πάρτι. Το θέμα είναι ότι η Βασιλική ξέρει πράγματα παραπάνω από μένα για το αυριανό πάρτι. Περιμένουμε όσο κόσμο βλέπουμε εδώ, τον περιμένουμε και δίπλα.
1: Ναι, τον περιμένουμε
0: έτσι,
1: και δίπλα.
0: Περιμένουμε και δίπλα.
1: Όντως. Φορέστε άνετα παπούτσια, γιατί αύριο θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί θα είναι Latin, θα είναι ξεσηκωτικό, θα είναι jazz.
0: Εντάξει, η Ροζάνα πάντα έχει αυτό το μπρίο, ανεβαίνει επάνω, ξεσηκώνει τους πάντες πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όντως. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση. Έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλοι. Έχουμε δώσει ραντεβού από νωρίς για να σας τα ετοιμάσουμε όλα. Και σας περιμένουμε μετά τις 9 να τα πούμε από κοντά και
0: που
1: να χορέψουμε.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά, γιατί είμαστε εδώ στάνταρ όλες αυτές τις μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχο καιρό, γιατί δεν ζεσταίνεσαι, είναι φοβερά.
0: Δεν μας τα χάλασε τελικά, είδες, δεν έβρεξε, δεν τα χάλασε ο καιρός.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν τα χάλασε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική, είναι φοβερή ατμόσφαιρα, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Και αν έχει και τόσο κόσμο τελικά όσο είχε και τη Δευτέρα που ήμασταν πάλι εδώ, θα είναι μαγικά.
0: Έτσι θα πάει και το βράδυ όσο περνάει η ώρα και η Irene Rage, το κουαρτέτο της με την Irene στο σαξόφωνο, τον Xavi Torres, τον Bo Salas στον κοντραμπάσο και τον Andreu Pitach και στην drums, και αργότερα βέβαια με το πολύ πολύ σημαντικό σχήμα που μας έρχεται από την Ιταλία με τον Gianluca Petrella, πολύ μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος τρομποτίστας, ένας από τους μεγαλύτερους τρομπονίστες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα τη βραδιά να την περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Βλέπω και τη Μαρία Μαρκούλη εδώ. Είπαμε, όλοι θα μαζευτούμε σήμερα εδώ στο σημερινό πάρτι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βασιλική, εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το λέω και τώρα δημοσίως, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία να λέμε μερικές φορές και πράγματα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, σας φιλώ όλους και θα τα πούμε
0: σε λίγο. Θα βγάλουμε και τη Μαρία Μαρκούλη, όπου μόλις ήρθε, έτσι για να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία ευκαιρία να τις, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τις δώσεις τα ακουστικά. Να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Μαράκι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέτρο μου, καλησπέρα στην παρέα όλοι εδώ. Ωραία και σήμερα.
0: Πάρα πολύ. Πολύ ωραία και με πάρα πολύ καλή διάθεση, έτσι, για Παρασκευή και τρίμερο. Παρόλα αυτά, το Αγίου Πνεύματος έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και όμως η Τεχνόπολη και σήμερα είναι γεμάτη.
2: Δηλαδή. Ναι, όλες τις μέρες εντωμεταξύ. Τι γίνεται, έχει κατέβει ο κόσμος έτσι με ενθουσιασμό.
0: Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλεις, ημερομηνιακά γεγονός το ότι αυτό το επαιτειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει αφενός μεν τον Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δυνατό το φετινό setup με όλα τα συγκροτήματα και όλες τις ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος ένα σχήμα και να πει τι ακούω. Στο εξωτερικό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις ταξιδέψει, έχεις δει εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. Αυτές οι συναυλίες και τέτοια ονόματα που δεν είναι μικρά, στο εξωτερικό πληρώνονται. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε τζάμπα.
2: Είπες πολύ μεγάλες αλήθειες και πολλές αλήθειες μαζί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο, έτσι, να γνωρίσουν ονόματα και να δουν ονόματα που έχουν μπροστά τους μεγάλη εξέλιξη, αλλά και ήδη φτασμένα ονόματα όπως ήταν ο Alabaster de Bloom. Προχθές σήμερα έχουμε Gianluca Pedrella. Δηλαδή, τι να πω, είναι πολύ
0: Gianluca Pedrella, έχει η Rebecca Tongfist την Κυριακή, έχει τους Electro Juicy μεθαύριο. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι ακριβώς, Πέτρο μου, όπως και μέσα στα χρόνια και τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε, θυμόμαστε στιγμές και θυμόμαστε φάσεις εδώ που έχουμε περάσει και έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Και προσθέτουμε καινούργια, ας πούμε, τώρα με τις εμπειρίες μας τις φετινές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που είναι σταθώ να είσαι εδώ.
0: Βέβαια. Τη Μαρία, βέβαια, ξέρετε, έτσι την ακούτε κανονικά με όλες τις νέες κυκλοφορίες. Με πολλούς ακροατές και σήμερα εδώ. Θα είσαι αύριο στο πάρτι, έτσι.
2: Βεβαίως θα είμαι στο πάρτι. Αύριο 8-10 η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κατευθείαν.
0: Τελειώνει η εκπομπή και
2: κατευθείαν παρτάρουμε.
0: Αυτά είναι.
2: Κόσμος,
0: αυτά είναι. Με Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους. Λοιπόν, 8 με 10 ακούτε τη Μαρία ζωντανά από τον κόσμο και μετά τις 10:30-11 στον Καζάρτε και η Μαρία Μαργουλή στο πάρτι. Για τα 25 χρόνια, έτσι, γιατί φέτος 25 χρόνια κόσμος σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα γίνουν πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Εγώ θεωρώ και λέω ότι είναι μόνο η αρχή, το 5ο Jazz Latin Groove Party που θα κάνουμε στο Καζάρτε.
2: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλη τη φάση που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ. Πάρα πολύ. Θα απολαύσουμε βραδιά απόψε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Athens Jazz. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με τους Link αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή, με τους παραγωγούς του Κόσμος. Βλέπω και την Ρουμπίνη Σταγκουράκη που έχει έρθει και τον Γιάννη Δημητριάδη. Θα βγουν όλοι να πούνε μια καλησπέρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει επιλογή της μουσικής σήμερα. Νομίζω ότι το live που ακούμε και το live που μοιραζόμαστε, όσοι δεν βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί πέφτει και το τρίμερο, αλλά όσοι βρίσκεστε όμως, να είστε σίγουροι ότι περνάτε υπέροχα. Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαν πει ότι όταν πέθανε ο Τζον Κολτρέιν το 67, έγραψαν κάποια περιοδικά και μάλιστα τότε το Downbeat Magazine ότι η jazz όπως την ξέρατε εκείνη την εποχή πέθανε. Η jazz άλλαξε και η jazz μπήκε μέσα στα μονοπάτια της alternative, της jazz rock. Αυτό το μουσικό ιδίωμα το οποίο χτίστηκε αφενός μένα από τον Frank Zappa εκεί στο 1966-67-68 από τον Like O'Reilly, αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο κιθαρίστα, και βέβαια όλους αυτούς τους μουσικούς που συνέπλεξαν και έφτιαξαν την Jazz Fusion, το λεγόμενο Jazz Rock, είτε από τον Τζάκο Παστόριους, είτε από τον Stanley Clark, είτε από τον Τσικόρια. Πάνω σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα σταθμά πάρα πολλές μπάντες περπατούν και ακολουθούν αυτά τα μουσικά αποτυπώματα. Και μία από αυτές είναι και η Link που μόλις ακούμε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή για να ανοίξουν την Παρασκευή, την ημέρα από την πολύ δυνατή βραδιά του Jazz Festival και μία ξένη βραδιά, η δεύτερη μέρα που βρίσκεται το κόσμος εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: One of these songs from the EP, it's called Circus, and it's gonna take you a bit on an adventure. So hold on.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ ή από το άλμπουμ που ονομάζεται Adventure, αλλά είναι το τελευταίο τους.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, βάζοντας μέσα τον αυτοσχεδιασμό και βάζοντας αυτό το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz με ένα cross-gender στοίχημα, όπως είπε ο ίδιος ο Μάρκους Βόντα, και πολύ περισσότερο βάζοντας αυτόν τον ήχο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και το κρατάω, έχοντας την αγάπη από τη δεκαετία του 90 και δει τα video games. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει πολύ κάποια στιγμή να ταξιδεύσει και να πάει μέχρι την Ιαπωνία. Αφενός με λόγω των video games, αφετέρου γιατί αυτή τη στιγμή η Ιαπωνέζικη jazz και δει η fusion jazz στην από Ανατολή κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο τον κόσμο.
1: On the keys.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μπάντα. Αυτό είναι το συγκρότημα.
1: Gilles Creighton on the guitar. And John Walter on the drums. My name is Mateusz Pojda. Thank you very much.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ήχος που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Και μας ευχαριστούν για πρώτη φορά στην σκηνή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να μαζευτούν και να ετοιμαστεί και η σκηνή για να υποδεχτεί την Irene Rage και το κουαρτέτο της από την Καταλωνία, μια τραγουδίστρια με ιδιαίτερη δυναμική, παίζοντας contemporary European jazz και βέβαια βάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Αφενός μεν από τη Βαρκελόνη, από το Hardbop. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτό το κουαρτέτο λίγο μετά τις 10. Μέχρι να αλλάξουν στη σκηνή, να κατέβουν αυτή τη στιγμή η Link και να ανέβει επάνω στη σκηνή η Irene Rage. Δεν νομίζω να την προλάβουμε μέσα στο τέταρτο. Λογικά θα τη βγάλουμε μετά τις 11 να μας πει τις εντυπώσεις της από την σκηνή εδώ στο Athens Jazz και την Τεχνόπολη.

0: λοιπόν, let's take our time. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την ευκαιρία και τον ήχο για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Λοιπόν, μίλαγα στο τηλέφωνο με μία φίλη το απόγευμα. Ναι. Μας άκουγε τη Δευτέρα και έλεγε ότι υπάρχει το back noise Παναγιώτης του Πης εδώ στον ήχο. Το κουβεντιάζαμε για τη Δευτέρα. Τους αρέσει. Τους αρέσει, ναι, βέβαια. Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί,
1: μπορεί να φαίνεται.
0: Γιατί να μην τους αρέσει. Αυτό έλεγε να μην τους αρέσει.
1: Γιατί δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά live από την Τεχνόπολη του Δήμαρχου Αθηναίων για το Athens Jazz Festival.

0: 25 χρόνια, δεύτερο ραντεβού φέτος.
1: Live alive. Και δύο μέρες, έτσι. Και, και στο ξένο και στο ελληνικό. Εντάξει, παραδοσιακό
0: εγώ,
1: πρόγραμμα.
0: Εγώ θέλω να πω ότι Δευτέρα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
0: Μην ξεχνάς, συμμετοχή.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι έχει και τριήμερο, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος, λοιπόν. Αλλά κάτσε να δεις όλο αυτό το κόσμο αύριο να έρθει στο πάρτι ακριβώς δίπλα στο καζάρτε. Κάτσε να δεις μετά που θα λέμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Να έρθουν και να μην χωρέσουν. Λοιπόν, να έρθουν και να χορέψουν όλοι.
0: Πες μου τι ακούσαμε την πρώτη ώρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη ώρα τους Link. Βγάλαμε τον.
0: Από τον Λουξεμβούργο.
1: Βγάλαμε τον Ματέους Βότζα από τον μπασίστα και τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχήμα. Από το Λουξεμβούργο. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την Irene Rage και το κουαρτέτο της. Άλτο σαξόφωνο, σοπράνο από την Ισπανία, ένα από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή σχήματα που μας έρχονται από τη Βαρκελόνη. Και βέβαια περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα, έτσι, όπου θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα, είναι τεράστιο όνομα.
0: Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις.
1: Πού θα πάω. Εκτός αν θέλεις να φύγω, άμα θες να φύγω, εγώ
0: φύγεις,
1: πάω
0: μαζί, δίπλα,
1: περνάω βόλτα και.
0: Το σχολιασμό.
1: Και χρόνια πολλά και να είστε καλά. Έχετε τη ρουμπίνη στα γκουράκια καταρχήν στα χέρια σας, οπότε και στα μικρόφωνα, οπότε γιατί.
0: Λοιπόν,
1: και ποιο το άγχος.
0: Iron Rate Quartet, εδώ έχουμε Χαβί Τόρες στο πιάνο.
1: Χαβί Τόρες, πώς άλλα στο κόντρα και Αντρέου Πιτάρς στην τραμς.

0: Σου,
1: δεν θα φύγω, δεν φεύγει κανείς. Απέναντι μου βρίσκεται η Βασιλική. Κάπου εδώ βλέπω και τον Γιάννη Δημητριάδη. Κάπου εδώ νομίζω ότι είδα και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Νομίζω, δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είπα νομίζω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι εσείς σήμερα δίνετε το παρόν για άλλη μια μέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Δεν ξεχνάμε τον Παπιδούκαρο που παραμένει στον Νίκο μέχρι τις 12.
2: Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και το πάρτι.
1: Και φυσικά έχουμε πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα ορχήστρα για να χορέψουμε Latin και όχι μόνο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου

0: στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για την 25ο Athens Jazz Festival. Θα ήθελα να συνδεθούμε, Παναγιώτη, είναι δίπλα μου ακριβώς ο Ιχολήπτης, στη σκηνή να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μόλις έφυγε ο Μιχάλης, δεν τον προλάβαμε. Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος παρουσίασε το δεύτερο σχήμα, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή on stage, είναι από την Ισπανία, η Ren Rate Quartet, ένα κουαρτέτο το οποίο συνδυάζει κλασική μουσική με την jazz. Γράψα και μια σουίτα, τη σουίτα Άνιμα. Άνιμα λέγεται το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο θα μας παρουσιάσουν εδώ. Ας ακούσουμε την αρχή λοιπόν. Καλώς ορίσατε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και ο Πέτρος είναι εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι αργά. Να το λοιπόν το Άνιμα και μια βόλτα μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Καταλανία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival, 25 χρόνια. Μαζί μου, δίπλα μου, είναι και ο Γιάννης Δημητριάδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα στους φίλους του κόσμου.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή εσύ τώρα είσαι γνώστης. Είσαι ο ίδιος μουσικός.
1: Όχι, δεν είμαι γνώστης. Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες.
0: Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
1: Λοιπόν, τι γνώμη θες να σου πω.
0: Για αυτό που ακούμε.
1: Λοιπόν, πολύ μοντέρνα τζαζ. Η Ρένε Ρέιγκ, λοιπόν, με το οποίο παίζει σαξόφωνο, με το κουαρτέτο, ένα κλασικό κουαρτέτο. Είναι αυτό που λέμε μοντέρνα τζαζ αμερικάνικου στυλ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, ενώ η πρώτη Link, η Λουξεμβούργη, ήταν λίγο πιο ηλεκτροφιούζιον, ηλεκτρονική, είχαν και τα synthesizer τους. Ήταν πιο κοντά σε έναν ήχο αυτό που παλιά λέγαμε jazz rock, ας πούμε, fusion. Αυτή εδώ είναι καθαρή jazz μοντέρνα όμως. Δεν είναι εύκολη στο αυτή, πρόσεξε, αλλά πρέπει να μπεις λιγάκι στο trip, ας πούμε, αυτό.
0: Κόσμος πολλής
1: και σήμερα είναι εντάξει, είναι Παρασκευή. Είναι και ο Gianluca Petrella που είναι καλή περίπτωση και γνωστός περισσότερο στην Ελλάδα με τους Cosmic Renaissance στις 11. Και είναι και ένα ζέσταμα για το πάρτι του κόσμου αύριο στον Καζάρ.
0: Έχουμε το πάρτι αύριο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και αυτά τα 25 χρόνια του πιο μακροβιότερου θεσμού μουσικού στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, εντάξει, αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια περάσαμε 15 χρόνια ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, πτώχευσης επί της ουσίας, έτσι, όχι απλώς δυσχέρειας, και παρόλα αυτά το φεστιβάλ συνέχισε να υπάρχει μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις οικονομικές, τόσα πράγματα κόπηκαν, έτσι. Το φεστιβάλ αυτό δεν κόπηκε και έγινε ένας θεσμός της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι και ένας θεσμός και των βαλκανικών χωρών. Δηλαδή θεωρείται πλέον ένα από τα φεστιβάλ, από τα καλά της ευρύτερης περιοχής εδώ, των Βαλκανίων. Και ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον, γιατί τραβάει κόσμο, το βλέπουμε ότι τραβάει κόσμο, είναι γεμάτο σήμερα, ήταν γεμάτο Δευτέρα, είχε κόσμο και την Τρίτη ή την Τετάρτη που ήρθε ο Λεωνίδας και μετά από τον Όπουλος, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει βγάλει τις ρίζες του στην Ελλάδα, στο κοινό και όχι μόνο στους φίλους της τζαζ, αλλά σε όσους ανθρώπους θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, να ψαχτούν και άμα δεν τους αρέσει να μην έρθουν επόμενη μέρα, αλλά να έχουν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο και δωρεάν.
0: Το κυριότερο, το ότι είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, και τουρίστες που έχουν έρθει στην
1: Αθήνα. Και πολλοί τουρίστες πλέον, είναι γεμάτοι τουρίστες. Τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε τα τελευταία πενταετία, δεκαετία, όπου έχει πάρα πολλούς ξένους στο φεστιβάλ της jazz και είναι μέσα στους οδηγούς ότι ναι, εκείνες τις μέρες, στα τέλη του Μαΐου, μπορείτε να κάνετε και αυτό στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παρουσιάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Άνοιμα. Ένα άλμπουμ το οποίο, όπως λένε, παντρεύουν την jazz με κλασική μουσική. Και έχουμε λοιπόν, εννοείται, πιάνο, κοντραμπάσο, ντράμς και
1: το σαξόφωνο.
0: Το σοπράνο σαξόφωνο της Ιρένη.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Εμείς θα τα πούμε. Ήμουν έτοιμος να πω θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούνε οι συνάδελφοι του
0: Σαββατοκύριακου.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη που θα κάνουμε και ένα catch-up που λένε στο χωριό μου και για το πάρτι και για το φεστιβάλ. Την Τρίτη που θα γυρίσουμε πίσω στο πρόγραμμά μας το καθημερινό.
0: Ευχαριστώ, Δήμη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να σε καλά, Ρουμπίνη. Φιλιά σε όλους.

καταπληκτικό πιάνο σόλο ακούσαμε από τον Χάβι Τόρες, από το κουαρτέτο της Ιρένα Ρέι. Είναι από τη Βαρκελόνη. Συνδυάζουν παραδοσιακή Bob Hard Bob με πολλά φρέσκα και σύγχρονα στοιχεία. Ένα άλμπουμ καινούργιο το οποίο ακούμε εδώ πέρα, το Άνιμα. Folk μελωδίες και μια πολύ ωραία σουίτα, σουίτα Άνιμα, την οποία θα ακούσουμε μέχρι και τις 11.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε βεβαίως συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6 βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να σας μεταφέρουμε τον παλμό που συμβαίνει και υπάρχει εδώ στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival. Αυτή τη στιγμή επισκηνής βρίσκεται η σαξοφωνίστρια Irene Reid από την Ισπανία, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης jazz της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ Άνιμα μαζί με το κουαρτέτο της, ο Σάβη Τόρε στο πιάνο, ο Πολ Σάλα στο κοντραμπάσο και ο Ανδρέου Πιτάξ στα drums. Μια τουρνέα η οποία δεν σταματάει εδώ. Αύριο παίζουν στην Πρέβεζα, στο Πρέβεζα Jazz Festival, και μεθαύριο 31 στο Messina Jazz Festival που κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο συνδυάζει jazz, κλασικά στοιχεία, είναι μια δουλειά η οποία καλεί τον ακροατή σε μια εμπειρία γεμάτη από ενέργεια και εκφραστικότητα. Αρκετά solo ακόμη βεβαίως εδώ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον κόσμο. Σε λίγο ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο act το οποίο θα ανέβει στη σκηνή, ο Τζανλούκα Πετρέλα δηλαδή, ο Ιταλός τζάζ που παίζει τρομπόλι, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αλλιώς και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ και αυτός σε λίγο θα μας μιλήσει, θα μας πει για αυτός τις εμπειρίες του και το πώς έχει εισπράξει όλη αυτή την εβδομάδα το φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματικά το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε εδώ και 25 χρόνια και του ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος, διότι σιγά σιγά εδώ πέρα στο stand του Κόσμος, εδώ στο βανάκι το οποίο έχουμε στήσει δίπλα ακριβώς από τη σκηνή, σιγά σιγά εμφανίζονται και συνάδελφοι και άλλοι παραγωγοί του Κόσμος. Θάλια Καραμπολέγκου, Θάλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα. Σταθερή αξία, Athens Jazz και Κόσμος.
0: Και βέβαια,
1: και
0: μαζί.
1: Αύριο το πάρτι μας.
0: Και αύριο το πάρτι μας. Να σου πω, επειδή εσύ κάνεις μια εκπομπή πάρα πολύ ειδική, έχει να κάνει με βιβλία. Αλλά πάντα συνδυάζεις όμως και τα βιβλία με την jazz μουσική.
1: Πάντα, όχι μόνο με την jazz. Συναντιούνται οι δρόμοι της μουσικής και των βιβλίων και πολλές φορές τραβάνε και διαφορετικές κατευθύνεις. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί αυτονομούνται, κάνουν το κεφαλιού τους.
0: Πόσο φαίνεται η ατμόσφαιρα?
1: Εντάξει. Πάντα είναι κάτι το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το φεστιβάλ. Είναι σταθερά 25 χρόνια πότε πέρασαν σαν χθες, αλλά παραμένει φρέσκο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολύ νέο κόσμο που έρχεται και
0: ακούει jazz.
1: Ακούει, ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να τα πούμε αύριο στο πάρτι.
1: Εννοείται.

0: Thank you very much. Andreu Pitarch on drums. On double bass, Pau Sala. On piano, Xavi Torres. Thank you very much. It's a really, really big pleasure being here, full of people. Our first time here in Athens and Greece. So we are really, really happy of being playing this music and sharing it with you. This is the music of our last album that is called Anima, that means soul. And yeah, this is a big song. Well, it is a suite of four parts. And it describes different moments of the soul. And now we would like to continue. We have time. Basa? Tenim temps?
1: Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, έτσι, είναι το καινούργιο της άλμπουμ που το παρουσιάζει και πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει ένα μικρό tour, θα έλεγα, γιατί θα πάει και στο Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Το έλεγα νωρίτερα και θα πάει και κάτω και στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Και θα πάει και στο Κώστα Ναβαρίνο. Είναι εκεί ωραίο ήχο. Έτσι, και αρέσει πολύ και στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα που έλειπε, έλεγα ότι ήσουν πίσω backstage.
1: Προσπαθώ να βρω
2: τον.
1: Προσπαθώ να βρω τον Τζαλούκα Πετρέλα. Δυστυχώ ο Πετρέλα βρίσκεται στα καμαρίνια και κάνει ζέσταμα. Και ξέρετε, όταν ένα καλλιτέχνη κάνει ζέσταμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πάρει και να του πει: έλα, μέσα σε 4.000 ανθρώπου. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το van βρίσκεται ακριβώ δίπλα στο stage. Μήπω καταφέρουμε έστω και μα πει δύο κουβέντε. Θα προσπαθήσουμε όμω αυτή την πολύ όμορφη σαξοφωνίστρια καταλανή, όταν τελειώσει
2: το live της,
1: αν μπορέσει η Ren Rage ή έστω κάποιος από το κουαρτέτο της, θεωρώ ότι η Ren θα μπορέσει να έρθει μετά το τέλος του live, κάποια στιγμή μετά τις 11 η ώρα, να
2: λοιπόν,
1: μας πει.
2: Τι περιμένουμε από τον Τζανλούκα Πετρέλα?
1: Κοίταξε
2: να
1: δεις, ο Τζανλούκα Πετρέλα είναι ένας καλλιτέχνης όπου παίζει από τη δεκαετία του 90, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δουλέψει, εγώ τον θυμάμαι στη Σήμα, όταν είχε βγάλει με τη Ροζαλία De Souza το άλμπουμ, όπου είχε κάνει συνεργασία στα Βραζιλιάνικα το 2003-2004, μπορεί να παίξει τις μουσικές με τον Ερικό Ράβα, μπορεί να παίξει με τους τζαζίστες γιατί είναι international jazz player, μπορεί να παίξει τα μουσικά θέματα που είχε βγάλει σε 4 άλμπουμ παρέα με τον Νικόλα Κόντε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλα Κόντε είναι, όπως και ο Τζανλούκα, είναι καλλιτέχνες που προέρχονται από τον Μπάρι και έφυγε από τον Μπάρι γιατί τον Μπάρι είναι μια γειτονιά στην κυριολεξία στην Ιταλία και δεν είναι το μεγάλο κέντρο της μουσικής της jazz όπως ακριβώς είναι το Μιλάνο ή όπως είναι η Ρώμη ή όπως είναι το Τωρίνο. Οπότε έφυγε από εκεί αναγκαστικά για να μπορέσει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του σε ένα μεγαλύτερο μουσικό κέντρο, ανεξάρτητα εάν θεωρούμε πια ότι η μουσική στο Μπάρι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, επειδή εγώ έχω πετύχει και τον Τζανλούκα να πέσει μέχρι και ηλεκτρόνικα, soulful ηλεκτρονικά.
2: Έχει κάνει συνεργασίες και με Ρικάρντο Βιλανόμπος.
1: Ακριβώς. Αυτά ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε δεν νομίζω να μπει όμως διαδικασία να το κάνει τόσο ηλεκτρονικά, εκτός εάν είναι σε αυτό το σημείο και θέλει να το πάει το πράγμα, επειδή είναι και το τελευταίο και από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται φέτος στο φεστιβάλ, να βάλει τους Cosmic Renaissance να γκρουβάρουν όσο δεν παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι στο χέρι του.
2: Αυτός εκτός από τρομπόλη θα έχει μαζί του και ηλεκτρονικά.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί θα μπει μέσα να παίξει Moog, να παίξει ηλεκτρονικά. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ένα καλλιτέχνη όπως είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα, είναι πόσο πολύ mainstream μπορεί να κάνει στο τρομπόνι το 2026.
2: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ ότι είναι λοιπόν, δύσκολο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα δύσκολο όργανο.
1: Αυτό το έκανε ο τρομπόν Σόρδι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη και έχουν δημιουργηθεί μουσικές σχολές και όχι μόνο στην τζαζ για να μπορέσουν να βάλουν και έχουν κάνει το τρομπόνι ως mainstream όργανο. Δηλαδή βγαίνουν οι Kings of Leon τώρα επάνω στη σκηνή στο Jazz and Heritage Festival, βγαίνει ο τρομπόν Σόρτι και τον έχουν μπροστά. Δεν τον έχουν πίσω, όπως έλεγε κάποτε ο Stanley Clark, τον βγάζεις μπροστά. Όταν βγάζεις μπροστά λοιπόν το τρομπόνι, το έχεις κάνει mainstream όργανο. Mainstream instrument στην jazz. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εγώ αυτό θα ρώταγα και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να μας πει κάτι ο Τζανλούκα Πετρέλα ή έστω. γιατί εγώ το κοιτάω και λίγο διαφορετικά. Μπορεί να μην τον βγάλουμε σήμερα, εάν και εφόσον δεν, γιατί καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, είναι καλλιτέχνες. Έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ και έχουμε την άκρη να τους βρούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν να μιλήσουν. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρουμε μια σύνδεξη του Τζιανλούκα Πετρέλα και να μας πει πράγματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Μαζί με τον Νικόλα Κόντε θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να σε τελειώσουμε με την Αιρίνη, η οποία σε λίγο θα ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το κουαρτέτο της. Μια σουίτα, όπως μας είπε, τέσσερις διαφορετικές πτυχώσεις της ψυχής.
1: Ναι, μέσα στο άνιμα, και νομίζω ότι μου θυμίζει λίγο και το φεστιβάλ που γίνεται, το άνιμα Σύρος, έτσι. Δηλαδή είναι όλο, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δένει. Με πολύ κόσμο και σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη, νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Δεν χαλάσε, δεν κάνει ζέστη, είναι ό,τι πρέπει.
2: Και έχει περισσότερο κόσμο τώρα, όσο περνάει η ώρα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Κοίταξε, είναι και το τρίμερο αυτή τη στιγμή, οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει λίγο παραπάνω για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε από τη σκηνή, παρουσιάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι ότου γίνει.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για σήμα τον 11. Είμαστε πάντα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή η Irene Race μαζί με το κουαρτέτο της. Περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα με αγωνία. Ο Τζανλούκα Πετρέλα τρομπώνει. Λάπτοπ, Moog Effects, Μίρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα. Ρικάρντο Ντιβίτσι στην κιθάρα, στον μπάσο, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και ο Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζεων. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Όλα αυτά στον κόσμο 93,6, που είστε όλοι βεβαίως συντονισμένοι και προλαβαίνετε να έρθετε εννοείται στην Τεχνόπολη, γιατί για ακόμα μία ώρα περίπου θα έχουμε πάρα πολύ jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: αρέσει. Εγώ θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα. Για ακούστε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα on stage.
1: Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αφροφουτουριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, και χαιρόμαστε πολύ που θα ανέβει εδώ στη σκηνή του Athens Jazz το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Closing tonight, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, a visionary blend of jazz, electronics and cosmic afrofuturistic sounds. Καλώς σας βράδυ λοιπόν με τον Gianluca Petrella.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ από τη Δευτέρα βεβαίως, παρουσιάζει κάθε βράδυ τις μπάντες οι οποίες ανεβαίνουν, τα σχήματα που ανεβαίνουν εδώ στο Athens Jazz Festival. Εννοείται ότι έχετε δυνατότητα και να μιλήσει με τους μουσικούς και να έχεις, εννοείται, και μια πιο ουσιαστική άποψη και πιο ολοκληρωμένη έτσι εικόνα γύρω από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία καλούν κάθε χρόνο στο Athens Jazz Festival. Διότι όταν είσαι ο παρουσιαστής, είσαι εδώ κάθε βράδυ, γνωρίζεις τους μουσικούς και ακούς και όλη τη μουσική. Εμείς είχαμε την τύχη να είμαστε εδώ τη Δευτέρα και σήμερα περιμένουμε λοιπόν τον Gianluca Petrella να ξεκινήσει την δικιά του παρουσίαση. Η μπάντα του, επαναλαμβάνω, είναι μαζί του ο Μέρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, ο Ρικάρντο Ντιβίντζι στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και Σιμώνη Πανταβόνη στα περκάζιο. Gianluca Petrella λοιπόν και Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσουν, διότι είχαν πολλά καλώδια να συνδέσουν.
2: Wow. Buonasera.
0: Buonasera, Νάτος ο Gianluca.
2: Wow. Si pronto. Vai.
0: Με όλο αυτό το μπρίο το ιταλικό, το οποίο μπήκε το μπρίο το ιταλικό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Gianluca Petrella.

0: Έτσι να μην μπήκε ο Τζαν Λούκα Πετρέλα.
1: Ναι, ναι. Και το intro θύμισε εντελώς Βραζιλία. Έτσι. Ήτανε πειραγμένο βραζιλιάνικο. Θύμισε Σόρζι Μπεν 70's. Έτσι και βάλε στα live του.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω,
1: πήγε πολύ δυνατό.
0: Οπότε θα ακούσουμε κοσμικές μουσικές, ψυχεδελικές μουσικές.
1: Εκεί το πάει. Βάζει και λούπες από κάτω και oversampling κτλ. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Πολύ
0: έχει ενδιαφέρον και ο οποίος, να πούμε στους ακροατές, ότι είναι αϊκίνητος.
1: Ναι, ναι. Και πάνω στη σκηνή, ξέρεις, κοιτάει τους μουσικούς, γυρνάει με το τρομπόνι.
0: Του δίνει τέμπο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ενέργεια ο Τζαν Λούκα.
1: Πολύ, δυνατός.

0: Λοιπόν, ακούγοντας βεβαίως εδώ πέρα την κοσμική μουσική του Τζανλούκα Πετρέλα, έχω μαζί μου και τον Μιχάλη. Μιχάλη Καμάκα, έλεγα και πριν στον αέρα, παρουσιάζει στο φεστιβάλ όλη την εβδομάδα. Και αυτό σε καθιστά έτσι πιο ικανό στο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά τα σχήματα τα οποία παρουσιάστηκαν τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Αύριο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Την Κυριακή.
0: Ήταν κάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμείς είμαστε εδώ τη Δευτέρα που ήταν μόνο η ελληνική συμμετοχή.
1: Νομίζω εντάξει. Κάθε μέρα φέτος έχει να παρουσιάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μουσικά. Η πρεμιέρα που ανέφερες για μένα ήταν μέχρι στιγμής το highlight και από πλευράς προσέλευσης κοινού και αυτό που είδαμε και από το Σταύρο Λάνσια, το πρώτο για τον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και αυτή τη Dream Team που στήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz για να φέρουμε στην Greek Cooking Band. Από εκεί πέρα κάθε μέρα είχε ενδιαφέροντα άξι. Ήταν η Βερολινέζη Connie Gross, πολύ ωραία περίπτωση, αναμενόμενα ωραία. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Alabaster de Plum εδώ στο stage του Athens Jazz, που ξεσήκωσε πολύ και το κοινό για λόγους και πέραν της μουσικής.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
1: Εντάξει, όλο το κοινωνικό πολιτικό statement γύρω και από το πόλεμο της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, ο Τζιανλούκα είναι ένας
0: εκρηκτικός
1: του είδους και ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πάνω στο stage, έχει καταφέρει να φέρει την jazz με την club κουλτούρα όσο κανένας άλλος τόσο κοντά.
0: Jazz Bois χθες το βράδυ και γι' αυτούς άκουσα πολύ καλά σχόλια. Jazz Bois χθες το βράδυ.
1: Πολύ καλή κι αυτή, με πιο έτσι hip-hop στοιχεία. Η Elephant Nine πάρα πολύ ιδιαίτερη με progressive στοιχεία, επίσης ένα από τα οποία συγκρατώ.
0: Εσύ περιμένεις με αγωνία αύριο όμως επίσης μια μπάρκα.
1: Αύριο για μένα προσωπικά αύριο είναι το highlight, η Electro Gucci.
2: Electro Gucci, έτσι.
1: Ναι. Ως Μιχάλης μιλώντας και βάσει και έτσι μουσικών ρυθμισμάτων.
0: Και προτιμήσεων,
1: είναι για μένα κάτι το οποίο αξίζει κανείς και να ακούσει γενικότερα δισκογραφικά, αλλά κυρίως αφού έχει και δυνατότητα να έρθει εδώ δωρεάν στην Τεχνόπολη να το δει live, διότι παίζουν τέκνο επί της ουσίας με όργανα, όχι με λούπες, όχι με λάπτοπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και πραγματικά αδειμονώ αυτούς να τους δω live.
0: Έχουμε και το πάρτι μας.
1: Έχουμε και το πάρτι.
2: Μέσα σε όλα, απλά διακόπτω εγώ, μου θύμισε πάρα πολύ, εδώ πάνω στη γέφυρα όταν έπαιζε τώρα ο Τζαλούκα πάνω στη σκηνή, θύμισε πάρα πολύ ακριβώς, πάτησε πάνω στον Τέξα Ζήρα Ζηρά, έτσι, που το έβαλε όπως ακριβώς το κάνει στην Ιταλία όμως, δηλαδή, και βλέπεις και τώρα, χτυπάει, έτσι, περάει, πάνω στο κεφάλι, κανονικά. Και την Κυριακή βέβαια, εντάξει, Electro Gucci εγώ πιστεύω ότι είναι το highlight της εβδομάδας, όπως θα πω και για τους Βραζιλιάνους, έτσι, το κουιντέτο των Βραζιλιάνων, το Έστρα Νοκέιρα. Και η Ρεμπέκα Τόμφιστ, μεγάλο όνομα, δυνατή φωνή για την Κυριακή, για το κλείσιμο.
1: Για μένα το καλή, πραγματικά το φετινό κλείσιμο με τους Γάλλους, με τους Λαγούνα Νουάρ, επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και θα αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα χορευτική στιγμή, θεωρώ, για το Athens Jazz. Εντάξει, έτσι όπως του οφείλει κιόλας να κλείσει φέτος αυτή την παιδιακή χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και μπορείς, του χρόνου.
2: Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση μέχρι τώρα, έστω ότι πρώτες 5 μέρες και για από άποψη κόσμου σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση, για να το δεις. Εγώ θεωρώ ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο. Το λέω
2: επί
1: πραγματικά.
2: Συνόλου, έτσι.
1: Όχι, κάθε μέρα. Δηλαδή η φετινή Παρασκευή έχει περισσότερο κόσμο από την περσινή, την προπέρσινη. Το λέω, τέλος πάντων, από την οπτική που έχω ανεβαίνοντας πάνω στο stage. Όλες οι μέρες είχαν, νομίζω ότι η πρεμιέρα έκανε ρεκόρ, δεν θυμάμαι τόσο πολύ κόσμο σε άλλη.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από όλες τις φορές.
1: Από το Athens Jazz γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, ότι φέτος φαινομενικά δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ονόματα τα οποία να έχουν μια πιο εμπορική και πιο pop απήχηση σαν brand. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση
2: με μία
1: και μόνο.
2: διαφορετικά ονόματα.
1: Ναι, ναι, με προτάσεις. Οπότε αυτό επίσης είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο και θετικό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο, έτσι όπως πηγαίνει το φεστιβάλ, γίνεται πιο international. Έτσι, μαζεύει περισσότερο κόσμο, ναι. Έχει ανοίξει πολύ το εύρος.
1: Έχει ανοίξει πολύ μουσικά το εύρος.
2: Αυτό.
1: Ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και όσοι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα στο φεστιβάλ, ότι ακούγοντας πλέον Athens Jazz.
0: Ακούνε jazz και φτιάχνουν το μυαλό του καμπαλού. Ναι. Η jazz πλέον δεν είναι εκεί.
1: Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η jazz, ό,τι παγκόσμια μουσικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι η απόλυτη μουσική πρόταση ως είδος πλέον. Κάνει απίστευτα παντρεύματα, έχει ανοίξει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, ακόμα δηλαδή, μια και λέγαμε για την πρώτη μέρα που έπαιξαν οι Greek Cooking, ο Κοντραφούρης με το κασέτα και τους υπόλοιπους. Φαντάζομαι ότι κάνανε μέσα περάσματα από McCoy Tyner, κάνανε από Joe Coltrane. Δηλαδή, δεν μείνανε στο άλμπουμ του Τσομίδη με τον Phil Woods. Έπιασε το κομμάτι της Σύμπαλς και το κάνε πενταράκια. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνει, γιατί αλίμονο αν μένα σε έναν ήχο ο οποίος μετράει 60 χρόνια ζωής. Δηλαδή, ήταν πολύ ευφυές αυτό το να το φέρουν στο σήμερα κατά μέρα.
2: Και κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Γιατί το Greek Cooking δεν το έχει πιάσει κανένας για να το, όχι να το διασκευάσει, απλά να το αναπροσαρμόσει για να σέρνει στα σημερινά δεδομένα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω για να ακούσουμε Τζανλούκα Πετρέλα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Και του χρόνου εγώ εύχομαι και αυτό που
1: εδώ,
0: και εγώ κρατάω
1: όλοι.
0: Από αυτή...
2: Αύριο θα έρθεις,
1: και παίζω κιόλας.
2: Να παίξεις.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι η jazz αυτή τη στιγμή είναι μια μουσική πρόταση η οποία αγκαλιάζει πάρα πολλά είδη και ο κόσμος πρέπει να το βλέπει έτσι στενά, το ότι το jazz είναι κάτι βαρετό. Δεν συνέδωσε για πολλοί κόσμο κάτι βαρετό. Ίσα. Και πάρα πολλοί νέους κόσμος εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ.

λίγη ώρα ακόμα εδώ πέρα επισκενής Τζανλούκα Πετρέλα μαζί με την παρέα του Τζανλούκα Πετρέλα Cosmic Renaissance, Μίρκο Ρουμπένι επαναλαμβάνω στην τρομπέτα, στο τρομπόνι Τζανλούκα Πετρέλα αλλά και βεβαίως και στα effects, λούπες. Ο Ρικάρντο Ντιβίτσι είναι στη κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα drums και έχουμε και περκάσιο από το Σιμόνι Παντοβάνι. Και αν εδώ πέρα μπορούσα να πεις ότι η μουσική έχει ακουμπήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, μιλάμε για μια κοσμική μουσική, κοσμική ελευθερία, κάπως έτσι που ονομάζουν τη μουσική τους, soulful jazz και όχι μόνο. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, στα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, είμαστε συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Gianluca Petrella, επαναλαμβάνω.

0: Πέτρο, για πες.
1: Underground, έτσι. Underground, βραζιλιάνικη underground με την τρανς. Βλέπω τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο να χαμογελάει. Αυτόν τον ήχο, αυτόν τον ήχο, Λεωνίδα, εσύ τον έχεις ζήσει και στη Βραζιλία πριν από χρόνια, έτσι.
2: Όχι Βραζιλία, στην Ιταλία.
1: Όχι το συγκεκριμένο, αλλά αυτό το underground που βάζει μέσα βραζιλιάνικες γέφυρες και αυτά είναι... Τον έχεις δει στην Ιταλία, έτσι.
2: Τον έχω δει στην Ιταλία, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ που έπαιζε όταν τον είχα δει εγώ πριν από 3 χρόνια περίπου, 4.
0: Ήταν άλλο σχήμα. Ήταν κάποιο άλλο σχήμα.
2: Εδώ όμως το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ πάρα πολλές αναφορές στο Σανερά.
0: Σανερά, εγώ αυτό. Εγώ εκεί. Εγώ αυτό άκουσα. Αφροφουτουρισμό.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που εκεί παραπέμπει το σημερινό project που παρουσίασε.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα. Αύριο το πάρτι μας.
2: Και
0: Λεωνίδα.
2: Κάθε μέρα πολλοί κόσμος.
0: Ήσουν και την Τετάρτη το βράδυ εδώ.
2: Και την Τετάρτη ήμουνα. Κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο έτσι. Και σαν εικόνα και σαν αίσθηση και νέοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι σε ένα φίλο ότι αν και να προσπαθούσες να συγκεντρώσεις με αυτή τη μουσική τόσο πολλούς νέους, 25-30 χρονών, θα ήταν αδύνατο να το

0: Πετύχεις. Και όμως το Athens Jazz το έχει καταφέρει.
1: Και πλέον γίνεται, δεν συμβαίνει.
2: Και χωρίς φέτος το πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε το εμπορικό, το top το όνομα.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό εδώ.
2: Είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Και αύριο είναι η Electro Juicy, έτσι, που είναι η Gucci.
1: Αλλά... ξέρω, δεν είναι τόσο γνωστή. Δεν είναι τόσο γνωστή, είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Λοιπόν, αναλάβουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως διαζώσεις στον Καζάρτε,
0: στους κρατές,
1: για το πάρτι μας. Το πάμε το κόσμος jazz party, αλλά όχι Latin χρώμα αυτή τη φορά. Για να χορέψουμε.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
2: Φιλάκια, αύριο. Ραντεβού αύριο.
1: Τελευταίο act από Τζανλούκα Πετρέλα, που όπως βεβαίως είπε και ο Λέμπες Αντωνόπουλος, πατάει πάνω στις μουσικές του Sun Ra, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει εδώ πέρα πάνω με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του, γυρίζει, τους μιλάει, χοροπηδάει, παίρνει το τρομπόνι, ξαναπιάνει τα πλήκτρα του εκεί. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Τζανλούκα Πετρέλα, αν δεν κόσμο, η κουράτα σας.

λοιπόν, για δύο ώρες εδώ πέρα είμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Με το ραντεβού μας αύριο, ελπίζουμε να έρθετε από κοντά όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα ή όχι, όσοι έχετε έρθει τριμμένου στην Αθήνα. Ελάτε στον Καζάρτε, θα είμαστε στο Roof Stage να γιορτάσουμε κι εμείς το ραδιοφωνό μας και να σας δούμε από κοντά και να χορέψουμε με τη Ροζάνα Μαϊλέν, Κουβάνη και Εντεκαμελή Ορχήστρα. Ήταν ο Τζανλούκα Πετρέλα, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, Μπάμπης Δούκαρος επίσης φρόντιζε τον ήχο στα κεντρικά στην ΕΡΤΣ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την Τρίτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa della Costanza.
0: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Οι μουσικές αυτές εννοείται δεν σε βρίσκουν εύκολα. Πρέπει να τις βρεις εσύ και πρέπει να ψάξεις. Και πρέπει να βρεθείς και σε μέρη τα οποία δεν είναι και ακριβώς εύκολα. Τέλος πάντων, όχι τυχαία, φτάσαμε ακριβώς εδώ, σε κάποια γωνιά στο Μόναχο, όπου παίζονται όλα και ο Φέλα Κούτι θαυμάζεται πολύ. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτι για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Ο Φέλα Κούτι που επιστρέφει δρυμύτερος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του, με τους ρυθμούς του και βεβαίως μέσα στο 2026 η Agogo Records μας παρουσιάζει αυτό το καινούργιο άλμπουμ που μόλις έφτιαξε. Φέλα Κούτι in dub. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό που έρχεται να κάνει το ρημί.

0: love to give it to them? No. I know.
1: Και η Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε Only Love, μας λένε η Ezra που επιτέλους πέρασε.

ψάχνοντας για να προσγειωθούμε, ψάχνοντας για έδαφος. Πάντως ο γκέι ντουμπλέι αμπολέι εμφανίζεται ως απομηχανίστε, ως walk for ground σε ένα all dub remix.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

πολυτάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adom Niento ή αλλιώς Tongo Soul από τα 70's.

Να δώσουμε τη δυνατότητα στον George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης που έχει. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

0: Γιάννια.
1: Ο Quantic που μπερδεύεται με όλα, που συνεργάζεται με όλους. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο. Και έτσι φωνάζει και τους βουαλά τους φίλους του να ενώσουν δυνάμεις και μουσικές. Λαπίνα Μαδούρα, αλλιώς.

Εδώ έχουμε χαρές, έχουμε γιορτές, κλείνουμε 25 χρόνια, κάνουμε πάρτι και θα βρεθούμε αύριο το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Καζάρτε, στον Γκάζι. Σας περιμένουμε με τις μουσικές μας.

Εδώ το ταξιδάκι μας καλά κρατεί. Βρισκόμαστε στον κόσμο της μουσικής. Τσίβα καντίνα και αυτά που εκπέμπουμε, εμπιστευόμαστε. Vibration is life.

0: με πύρνου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον οίκο μας, αντέχοντας πάντα με μουσικές.

0: If you would, you would have done right.
1: Πίσω στο 1973, ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Το 1973 και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Πίσω στο 1998, ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι είπε και το άλμπουμ του, A New Beginning. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ, το Trini Groove ακριβώς για μας.

Όταν ζεις στους δρόμους φτιάχνεις τέτοιες μουσικές και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Living in the streets και εδώ η Jacqueline Jones έρχεται λίγο θυμωμένη. One monkey, don't stop.

Οι περίεργοι, οι διαφορετικοί, αυτοί που έρχονται να κάνουν την έκπληξη είναι οι Latin Uniques μαζί με τον Tweeto, ένας Spanish maiden, είναι που κατά

για να φτάσουμε στην ιστορία του Τζάβεζ Ραβίν, στην ιστορία του Ράι Κούντερ, στην ιστορία που γράφτηκε με αυτό το άλμπουμ. Ναι, τσινίτο, τσινίτο.

Το Club Coco, αλλά όχι μόνο του, μαζί με την Bomba Atomica, φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε και οι Meridian Brothers μαζί με την Panda βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bomba Atomica.

0: nos aventamos un tequesquite, para el dolorcito de muelas, al gárgaras. Que viernes hasta parece sábado.
1: DJ Nembe ξέρει τη δουλίτσα του και φέρνει μαζί αυτόν που ξέρει καλύτερα και έχει την εμπειρία, τον σοφό Aguardi.

καθένας και ο ορίζοντάς του, έτσι ακριβώς διατείνεται η Νίνα Διός, που φτιάχνει εδώ ένα μεσκάλ πάνω σε άλλα γεγονότα. Έτσι συμβαίνει. Τα πράγματα κυλάνε και προχωράνε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Παραδίδω τον αέρα του κόσμου αυτού στο Θανάση Κώστα, που ακολουθεί με τις μουσικές του, και θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο στο πάρτι. Γεια και χαρά.

0: μέρος στον κόσμο είναι δύο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος Radio.gr.